0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: στίγμα.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
4: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
9: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixoumemila.gr.

0: 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: του.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

got a pussy in the kitchen and a panther in the yard.

Look at her with

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: τους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών. Η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Stigma Radio.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

0: Είναι μαζί μας, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Ρωμάνε, πρώτα απ' όλα από τις πυρκαγιές. Είναι το μεγάλο θέμα των ημερών. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει τα μέτρα.
2: Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
0: Μιλήσαμε με ένα ζευγάρι ανθρώπων οι οποίοι έχασαν το σπίτι τους.
3: Που ήταν σε απόγνωση. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ιστορίες, οι ανθρώπινες ιστορίες, είναι αυτές που μας συγκινούν όλους, μας αγγίζουν αυτήν εδώ την επόμενη μέρα από όλη αυτήν την πολύμερη τραγωδία την οποία ζήσαμε. Είναι εικόνες, καταλαβαίνετε, κύριε Ρωμανέ.
4: Ρε παπά του, τον νοιάζει.
5: Από εκεί και πέρα, επειδή αυτό είναι το ένα κομμάτι της διαχείρισης τέτοιων φαινομένων που δυστυχώς το προηγούμενο διάστημα δεν είχαμε μόνο στη χώρα μας, είχαμε και σε άλλες χώρες.
6: Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε πονηρέ.
5: Το άλλο κομμάτι είναι το πώς τα διαχειρίζεσαι από τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα και μετά.
7: Τα έκανες σκατά.
5: Και το βασικότερο θεωρώ είναι η πρόληψη. Νομίζω ότι και στα δύο.
8: Τον ήπιαμε, έτσι.
5: Έχουν γίνει πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικές τομές, πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις και έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο ως χώρα τα τελευταία 8 χρόνια.
7: Όχι.
5: Θυμίζω ότι έχουν ενισχυθεί σημαντικά και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και τα εναέρια μέσα.
9: Νέκροι εν ώρα καθήκοντος έπεσαν δύο πυροσβέστες στη μεγάλη φωτιά στην κρύα βρύση του Ρεθύμνου.
6: Έγινε ένα ατύχημα. Εντάξει, δεν θα διαλύσουμε ένα ολόκληρο οικοδόμημα επειδή πέθαναν μερικοί φτωχοί.
5: Θυμίζω ότι μεγάλο κομμάτι των έργων πρόληψης έχουν χρηματοδοτηθεί και έχει αυξηθεί αυτή η χρηματοδότηση σχεδόν παραπάνω από διπλασιαστή σε σχέση με πριν το 19.
7: Λοιπόν, πού είναι τα λεφτά?
6: Πού είναι τα λεφτά?
5: Θυμίζω το πρόγραμμα Αντινέρο, θυμίζω το πρόγραμμα Αιγής, ένα τεράστιο πρόγραμμα οικονομικά πάνω από 2 δις.
10: Φάγανε.
5: Λοιπόν, όλα αυτά έχουν το αποτύπωμα, αφήνουν το αποτύπωμά τους και στο κομμάτι της πρόληψης.
7: Στάχτες και από καΐδια, αυτά βρίσκουν οι ιδιοκτήτες. Χριστίνα, είναι μια ανυπολόγιστη καταστροφή τόσο σε σπίτια όσο και σε δασικό πλούτο. Μια καταστροφή που αποτυπώνεται και σε δορυφορικές εικόνες που έχουμε από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Η καταστροφή είναι τεράστια, καθώς η καμένη έκταση ανέρχεται σε 144.000 στρέμματα, σύμφωνα πάντα με την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση τη δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς σε Αττική και Βιωτία.
5: Έχουν το αποτύπωμα.
11: Δεν υπάρχει τίποτα.
12: Συντετριμμένος ο Τάσος Χαλκιάς είδε το σπίτι που μεγάλωσε τα παιδιά του ισοπεδωμένο.
13: Ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο αυτό πολύ όμορφο τόπο το γνωρίζουν και αυτοί που τον διοικούν και τον εξουσιάζουν, δεν τον αγαπούν διόλου.
5: Εστιάζω πολύ σε αυτό γιατί ξέρετε έχουμε συνηθίσει όλα τα τελευταία χρόνια να ακούμε το δεν αλλάζει τίποτα, κάθε καλοκαίρι ζούμε τα ίδια. Όχι, δεν ισχύει αυτό.
6: Μπουκέτο στα αυτιά από πίσω να χάσει 6 μάτς.
5: Και τα drones και οι καθαρισμοί και οι καθαρισμοί οικοπαίδων αλλά και οι καθαρισμοί δασών και οι αντιπυρικές ζώνες που έχουν γίνει με συγκεκριμένες ασκήσεις και προσομοιώσεις σε αυτή την κατεύθυνση και στη συγκεκριμένη περιοχή μάλιστα, που προφανώς δεν επελέγει τυχαία.
14: Και εγώ όταν έλεγα ότι δεν θα μείνει τίποτα.
15: Μάλιστα δεν έπεσε 2 μέρες, να πεις ότι ρίξανε μια σταγόνα νερό.
6: Αλφαδιά!
5: Άρα λοιπόν το ότι έγινε εστιασμός σε αυτή την περιοχή, το ότι υπήρχε πολύ σημαντική προσπάθεια στην πρόληψη σε αυτή την περιοχή και ευρύτερα.
6: Μπουκέτο στα αυτιά από πίσω να χάσει 6 μάτς.
5: Το ότι έχουν τρέξει όλα αυτά τα προγράμματα, νομίζω ότι έχει παίξει το ρόλο του στο να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη και αντιμετώπιση αλλά και προληπτική διαχείριση τέτοιων φαινομένων.
14: Τίποτα, να βάλεις τα κλάματα σου και τίποτα.
6: Μπράβο παιδί μου! Πού σου να μην βασκαρδείς!
10: Βέβαια, διότι εσύ τώρα έχεις βλέψει και τα μέσα. Είσαι άνθρωπος της κυβερνήσεως.
6: Ξυπνήστε!
16: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε.
17: Καλημέρα σας.
10: Ας το διάολο, πρωί πρωί.
17: Μέρα.
10: Το κακό στον καιρό.
18: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
17: Τι να περιμένει τώρα κανείς να πει ο Ρωμανός
1: παρατράγουδο κάποτε της Ανίτα Σπάνια. Γιατί τον έχει, λέει, ο σύμβουλο ψηφιακίστη. Τι τον έχει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, μαζί μας διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας.
1: Διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας. Πω, πω, πω, πω. Φάθηκαν τα σύρματα δικέ μου, 5 λεπτά μαθήματα ξένης γλώσσας. Διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας. Αυτό είναι. Στα social media τον έχει, δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και όλους. Να μας πει τι το ίδιο ποίημα που λέει η βούλτεψη και κάποια ακόμη αυτές τις μέρες για τις φωτιές. Το ίδιο ποιηματάκι. Δείτε την Ισπανία, δείτε τη Γαλλία. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Λοιπόν, καφέ από το Φουρνάρικο 45670. 45670. Καφεδάκι, ο καφέ σας στην καλύτερη του, στο Φουρνάρικο. Βόλτα στην αγορά, σε λίγο πάλι μαζί. Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε. Στις τιμές εκπτώσεων. Και το λαδολέμονο για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
19: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
20: Στίγμα.
21: Who doesn't understand pain?
22: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
23: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
24: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
25: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26-950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
20: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
11: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
20: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
26: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
27: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
28: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
27: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
28: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
29: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
30: Stigma Radio.
31: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
32: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

άδειασα τις βαλίτσες, όλα ok, όλα κομπλέ. Και τώρα μπαίνω στο πρόγραμμα της καθημερινής μου άσκησης με το spinning bike.

Θα έχει τα καλά του, θα έχει και τα δύσκολα του. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας, στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο, άνεμη Δυτική Βορειοδυτική 3-5. Τώρα δηλαδή το πρωί είναι ωραία, το βραδάκι πάλι ωραία θα είναι, αλλά καθώς ο ήλιος έτσι παίρνει τη φόρα για το μεσημέρι, θα έχουμε μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου. Και νωρίς το απόγευμα εκεί 35. Υπομονή, υπομονή. Ο Αύγουστος λέει θερμότερος από το συνηθισμένο στην Ευρώπη. Οπότε να λέμε και εμείς πάλι καλά. Πάντως το πώς αλλάζει καιρός χρόνο με το χρόνο είναι εκπληκτικό. Κάθε λίγα χρόνια βλέπουμε να καταρρύπτονται ρεκόρ θερμοκρασίας στην Ευρώπη. Και αυτό φέτος συνέβη σε διαδοχικούς μήνες.

Αυτό το My Sweet Lord πρέπει να είναι ένα από τα τραγούδια με τους λιγότερους στίχους ever. Δηλαδή δύο κουβέντες έχει μέσα. I really wanna see you, I really wanna be with you, really wanna go with you. Ένα 15 αλληλούια μέσα σε κάθε...

Αλλά όμως η μελωδία κιόλας ήταν έτσι τα μικρά διαμαντάκια που δεν χρειάζεται πολλές φορές πολλά πράγματα. Λοιπόν, και έχει και σε άλλες έτσι, γλώσσες και θρησκείες το My Sweet Lord. Krishna Krishna, Hare Hare, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara.

Αλλά δεν ξέρω λέει πως γράφεται με ένα λάμδα ή δύο. Το αλλά δεν ξέρεις πως γράφεται ή το τζαντίνο. Το τζαντίνο με λάμδα. Τζαντίνο. Α, το αλλά, το αλλά, το μπαράκι, το αλλά, ε. Τι λες ρε φίλε, τι θυμήθηκες πάλι, πω, πω, πω, πω, πω. Το ψήλο μαγκής φιλικών. Τι έγινε, είδες τίποτα στον ύπνο σου χθες βράδυ? Τζαντίνο, αλλά, με δύο λάμδα ήτανε το αλλά. Δίσκο Αργάση, Βυζάντιο, τι όμορφα χρόνια. Δεν θυμάμαι κι εγώ τον Ιουστινιανό και την Αυγούστα. Α, συγγνώμη, μπερδεύω. Για την Disco Βυζάντιο. Α, είσαι σε 80s δηλαδή, 70s, 80s mood. Τι όμορφα χρόνια λέει. Πώς καταντήσαμε έτσι σήμερα. Η αυτοκαταστροφή είναι τεράστια. Κυνηγάμε τον εαυτό μας να τον τελειώσουμε. Τελείωσε το μεσημέρι και το απόγευμα. Έχουμε μόνο πρωί και βράδυ. Τελείωσε το φθινόπωρο και η άνοιξη. Έχουμε μόνο καλοκαίρι και χειμώνα. Τελείωσε ο άνθρωπος. Καλημέρα από Νότο. Δεν είναι γκρίνια. Αλήθεια είναι, λέει ο Τάσος. Έγραψες πάλι! Έγραψες πάλι! Ε? Τι είπε πάλι ο ποιητής? Με τις αναμνήσεις θα μείνουμε, φίλε Τάσο. Οι αναμνήσεις είναι αυτές που χτίσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, που δημιουργήσαμε. We created memories. Είδες, ο Κώστας ο γιατράς συγκινήθηκε τώρα. Έχει βάλει τα κλάματα αυτήν την ώρα που σου μιλάω. Έχει πάρει τη σημαία του Πασόκ και σκουπίζει τα δάκρυά του. Συγκίνησε, το συγκίνησες, μάγασα. Το συγκίνησες.

Ο Δημήτρης ο Ψάρης λέει μια λιώμενη δισκοτέκ στο Κρυονέρι. Ονόματι Ζητάν. Τι θυμάσαι? Εγώ θυμάμαι του Νίρου στο Κρυονέρι. Λιώμενη δισκοτέκ.

Απέναντι το υδραγωγείο. Αυτό, εκεί ήταν, του Νίρου ήταν αυτό. Α, τι είναι απέναντι. Απέναντι δηλαδή στο Πρανές. Κάτω από το Κόκκινο Βράχο. Εκεί, ναι, εκεί. Το location το έχουμε το έτσι βρει, αλλά από ποια πλευρά του δρόμου, προς τη θάλασσα ή έτσι, προς το λόφο. Α, είχε εκεί, ε, λιόμενο, καλά, δεν τη λες και δισκοτέκ. Δεν την έλεγες και δισκοτέκ, μπαρ, έτσι, μπαρ δεν ήταν, δίσκο μπαρ ας πούμε. Χώρα για δισκοτέκ τώρα εκεί. Τέλος πάντων. Όχι, δεν τη θυμάμαι. Είσαι λίγο, είσαι λίγο λιγότερο νέος από μένα. Δημήτρη. Δύο τινά συμβαίνουν. Είσαι λίγο λιγότερο νέος από μένα ή άρχισες να βγαίνεις πιο νέος από μένα.

Και είχε λέει έξω, δηλαδή η ταμπέλα του μαγαζιού ήταν το brand name των τσιγάρων. Τζιτάν. Μάλιστα. Okay. Τώρα κάτι έρχεται. Κάτι μου έρχεται στο νου. Απλά δεν το είχα προσέξει σαν μαγαζί.

Θα αρχίσουμε τώρα να λέμε, θα κάνουμε τώρα flashback σε μαγαζιά. Τάσο Τζίμι, σταμάτα σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θα έτσι. Δεν θα πάει καλά αυτό. Δεν θα πάει καλά αυτό. Γιατί άμα καθόμαστε και αναπολούμε τις χρυσές εποχές των 70s, 80s και 90s, είναι να πάρουμε το επόμενο καράβι να φύγουμε, να πούμε. Καλημέρα, καλημέρα στις φίλες και στους φίλους. Που ξέρουν πάρα πολύ καλά τι λέμε τώρα εδώ εμείς οι boomers. Ο Τάσος, ο Δημήτρης, ο Βασοκτζής.

Κωστάκι, αν δεν απατώ με 69er είσαι και εσύ, δεν είσαι 69er. Εντάξει. Μαζί παίζαμε μπάλα.

Λοιπόν, να δούμε πώς θα κάνουμε αυτό και αυτόν τον Αύγουστο έτσι μια καλή ανάμνηση. Να έχουμε να λέμε καμιά δεκαετία μετά για τον Αύγουστο του 26.

Λοιπόν, του Σωτήρου σήμερα ψάρι λέει τρώνε. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία. Μεγάλη έτσι γιορτή της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας. Τώρα εντάξει το ψάρι, παιδί μου, δεν ανάγκη να είναι ψάρι, μπορεί να είναι κάτι με ψάρι. Μια μακαρονάδα του ψαρά, ας πούμε. Λοιπόν, 45670 θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου, να παραγγείλετε τον καφέ σας. Τα υπέροχα σφολιατοειδή, γλυκά και αλμυρά. Περιόριστες οι επιλογές. Οι πίτες ταψιού, γλυκές και αλμυρές. Τα υπέροχα βουτήματα, ολόφρεσκα, ζυμώνονται και ψήνονται καθημερινά στο Φουρνάρικο. Το Φουρνάρικο που ψήνει πάνω από 50 χρόνια. Τώρα έχει γίνει διάσημο και για τον ασύγκριτα απολαυστικό καφέ του. Μαζί με όλα αυτά, από το ποίηματα με διάφορες συνθέσεις για κάθε στιγμή της ημέρας που έχετε ένα έντονο γουργουριτό στο στομάχι και δεν θέλετε να φάτε κάτι σφολιατοειδές, υπάρχουν τα σαντουιτσοειδή και βέβαια τα γλυκά και τα παγωτά του, με άνετο πάρκινγκ στα Οπόδη 13, παρκάρεις, επιλέγεις τα παγωτά, γιατί το καλοκαίρι και το παγωτό είναι συμφασμένοι όροι. Και για να μην περιμένεις τώρα τον delivery να σου φέρει τα παγωτά, και στα φέρει melted.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση. Για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους. Μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates. Aerobic. Τραμπολίνο. Total Body. Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπάς. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

Gaga από τους Queen. Πέμπτη πρωί, 6 Αυγούστου. Εδώ, στον Στίγμα. Ξεκινήσαμε έτσι την πρώτη ώρα με αναπολώντας καλοκαίρια δεκαετιών. 70s, late 70s κυρίως, 90s, 80s, 90s. Τάσος Στάνι λέει ταβέρνα in the middle of the olive tree. The first Greek night 1983. Γιατί κάτσε, έκανες το πρώτο, δηλαδή την πρώτη ελληνική βραδιά τότε. Το μαγαζί ή ισχυρίζεσαι ότι εσύ το συγκεκριμένο μαγαζί έκανε την πρώτη ελληνική βραδιά? Δεν νομίζω, γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ελέγξει η στατιστική. Και πρέπει να αποδειχθεί με ντοκουμέντα, να το περάσουμε.

Το ημερολόγιο μιας ελληνικής βραδιάς. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Βίτσος αγαπητός. Βίτσος αγαπητός, αντιδήμαρχος καθημερινότητας, εξαφανισμένος. Τελευταίο καιρό, εξαφανισμένος είσαι τον τελευταίο καιρό. Μου τα λένε αυτά. Καλημέρα, λέει, στο όμορφο καραφλό βουνό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον εκτός από όμορφος καραφλός είμαι και βουνό. Καλημέρα, Ρεγκίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, αντιδήμαρχε, το είδες το... το είδες το post που έκανε ο φίλος μας ο Διονύσης ο Γκλαβάς χθες αργά το βράδυ. Ήθελα να σου στείλω εγώ τις φωτογραφίες κατευθείαν. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα στρώματα που ήταν εκεί πάνω στους κάδους, ήταν και ένα διπλό στρώμα στους δίπλα κάδους. Είναι μεγάλη ζάκηθος, ναι, πραγματικά έχεις δίκιο ότι είναι μεγάλη ζάκηθος και μπορείς και κρύβεσαι. Και χάνεσαι, συγγνώμη. Η πόλη της Ζακύνθου όμως δεν είναι τόσο μεγάλη. Και μάλιστα Αύγουστο μήνα, πόσο εύκολο είναι να ξεφορτώσεις τρία μονά στρώματα, κάτι σεντόνια και ένα διπλό στρώμα στη Διονυσίου Ρώμα και Καποδιστρίου, στη συμβολή εκεί των οδών, και να μην σε δει κανείς. Πόσο εύκολο είναι αυτό? Λοιπόν, κάντε κάτι με τον Γιακουμέλο, τον Νίκο, γιατί εντάξει, δεν φτάνει μόνο, δεν φτάνουν μόνο τα οι αναρτήσεις, Νίκο Γιακουμέλο. Επί του πρακτέου πρέπει να κάνετε κάτι. Πρέπει να βρείτε ποιος πέταξε τα στρώματα εκεί. Πρέπει να τιμωρηθεί, να εκτεθεί, να τιμωρηθεί, να δημοσιευθεί το, έτσι, το πρόστιμο το οποίο έφαγε, για να παραδειγματιστούν και οι άλλοι αλητήριοι που έχουν την ίδια νοοτροπία. Αυτά έχω να πω και γράμματα γνωρίζω. Καλημέρα, Μάκη, καλημέρα την Κεφαλονιά, καλημέρα. Άρε νοικοκυρέοι που είσαστε εκεί πέρα. Άρε νοικοκυρέοι. Καθαριότητα, τάξη, αλφαδιά,

0: ξυπνήστε!
1: Σιγά ρε Θείο, θα έχεις δει το γάλα ρε.
2: Καλημέρα σας.
3: Ας το διάολο, πρωί πρωί. Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
4: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου.
5: Χαίρετε παιδες.
6: Για χαρά.

Άνοιξε, λέει, η πλατφόρμα τουρισμός για όλους. Γι' αυτό δεν είχαν έρθει οι Έλληνες ακόμα, ρε φίλε. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα. Χθες άνοιξε. Δεν ξέρω, δουλεύει. Μπήκατε να δείτε αν δουλεύει. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, η διαθεσιμότητα της πλατφόρμας κατανέμεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί ως εξής. Χθες ήταν για τα αφημί, τους αφημί μάλλον, για να τα λέμε σωστά τα πράγματα, που ο αριθμός έλυγε σε 1 και 2. Σήμερα είναι για τους αφημί που τελειώνουν σε 3 και 4. Αύριο 7 Αυγούστου για τους λίγοντες σε 5 και 6. 8 Αυγούστου για όσους καταλήγουν σε 7 και 8 και 9 Αυγούστου για τους αφημί που τελειώνουν σε 9 και 0. Έτσι δεν είναι το αφημί. Δεν είναι το αφημί, είναι ο αφημί, ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Το αφημί είναι για το αριθμό φορολογικού μητρώου. Ξέρει το αριθμό του φορολογικού μητρώου. Δεν υπάρχει το αριθμό. Είναι ο αριθμός. Λοιπόν, ο αφημί. Τους αφημί. Γράφουν εδώ, διαβάζεις ας πούμε στις στήλες τις οικονομικές. Τα αφημί. Είναι το γνωστό, έτσι, θέμα που έχουν και με τους ψήφους.

Λοιπόν, φανταστείτε τώρα ότι η πλατφόρμα που ανοίγει, άνοιξε αυτές τις μέρες, από τις 10 εντωμεταξύ έως τις 21 Αυγούστου, το σύστημα θα είναι ανοιχτό για όλους τους αφημί. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Δεν παίρνεις δηλαδή το voucher αν δεν τα πληρείς τα εισοδηματικά όρια. Φέτος λέει θα είναι ανεβασμένα τα όρια για να επιτρέψουν την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Κατάλαβε η κυβέρνηση ότι την έχει ταλαιπωρήσει τη μεσαία τάξη και θέλει να τη στείλει διακοπές. Συγκεκριμένα για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19 στα 21 χιλιάρικα. Αντίστοιχα για τους έγκαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 ευρώ από 31.000. Όσον αφορά τις πολύτεκνες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

σχετικά με την πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους. Μπας και ξεκινήσει λίγο έτσι να κινείται ο εσωτερικός τουρισμός το Σεπτέμβριο. Γιατί εντάξει, τώρα κάνεις την αίτηση μέχρι να πάρεις το βάουτσερ. Βάουτσερ δεν είναι αυτό, τι είναι? Δεν σου δίνουν λεφτά, όχι, βάουτσεράκι. Και μετά πρέπει να φαντάζομαι ότι αυτά τα βάουτσερ, έτσι, πρέπει να ψάξεις να δεις ποιος, ποια καταλήμματα δέχονται τα βάουτσερ. Είναι δηλαδή στο πρόγραμμα, συμβεβλημένα με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.

Είναι και ένα άλλο επίδομα το οποίο παίζει αυτές τις μέρες. Έως 10 Αυγούστου λέει η προθεσμία για το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί. Και η πληρωμή αφορά οικογένειες που δεν έλαβαν την ενίσχυση στην πρώτη καταβολή ή απέκτησαν παιδί μετά την αρχική εκαθάριση. Άρα λοιπόν δεν είναι έκτακτη η οικονομική ενίσχυση, είναι, είναι ουσιαστικά μια δεύτερη ευκαιρία για αυτούς που δεν πρόλαβαν. Δεν έλαβαν την πρώτη καταβολή, την ενίσχυση. Προσοχή τώρα, εδώ οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν δηλώσει ορθά, λέει, το παιδί ως εξαρτώμενο μέλος στον ΑΜΚΑ και έναν ενεργό τραπεζικό λογαριασμό στην ΑΔΕ. Οι γονείς παιδιών που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου στις 31 Ιουλίου του 2026 οφείλουν να εκδώσουν αφημί για το τέκνος τους έως τις 10 Αυγούστου. Βγάλτε του αφημί.

Άντε, και με το καλό η πρώτη φορολογική δήλωση. Έτσι είναι τώρα, γεννιέται ένα παιδί και εύχεσαι, ας πούμε, να είναι γερό, να είναι καλότυχο, να σας ζήσει και να είναι ένας σωστός φορολογούμενος, να γίνει ένας σωστός φορολογούμενος Έλληνας πολίτης. Ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, τι κατάντια!

0: Λοιπόν, δεν έχετε κανονίσει τι θα μαγειρέψετε για το μεσημέρι. Έχετε λόγω της ημέρας, ας πούμε, δεν θέλετε να βάλετε στο σπίτι ψάρι στο φούρνο, ξέρω εγώ, μη μυρίζει το σπίτι όλο και τα λοιπά, 2-3 μέρες. Παίρνεις τηλέφωνο στο Λάδο Λέμονο 33409, λόγω της ημέρας, ένα πιάτο να ταιριάζει στη μέρα, θα το έχει και σήμερα. Μπακαλιάρος θα είναι, τσιπούρα θα είναι, πέρκα θα είναι, δεν ξέρω. Παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς τι πιάτα ημέρα σε έχετε σήμερα. Σωτήρος. Δεν πήγε καλά χθες, Ντίνο μου, δεν πειράζει, Ντίνο, δεν πειράζει. Θα περάσουμε στα πέναλτι. Κάτι τέτοιο είχε γίνει και πέρσι. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ, λες να τριτώσει το κακό. Δεν πιστεύω, ε. Φύγαμε τελευταία βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Stigma Radio.
5: Who doesn't understand pain?
6: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25-798.

Nana Baya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Στίγμα. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

Quincy Jones, I know Corrida. 20 λεπτάκια, λιγότερα από 20 λεπτά ακόμα μαζί, εδώ στον Στίμος 96. Και διαβάζω εδώ ότι αν τρως γρήγορα δεν κάνεις καλά, γιατί αυτό επηρεάζει το σώμα και το βάρος σου. Τώρα βέβαια, γιατί τρώμε τόσο γρήγορα σήμερα, η καθημερινότητα. Γιατί πολλοί τρώνε μπροστά στον υπολογιστή, στο αυτοκίνητο, όρθιοι στην κουζίνα, ενώ ταυτόχρονα απαντούν σε μηνύματα ή παρακολουθούν τηλεόραση. Όταν το φαγητό μετατρέπεται σε μια δραστηριότητα που γίνεται στο πόδι, είναι πιο εύκολο να καταναλώσουμε μεγαλύτερη ποσότητα χωρίς καν να το αντιληφθούμε. Παράλληλα, οι περισπασμοί μειώνουν την προσοχή μας στα φυσικά σήματα πείνας και κορεσμού του οργανισμού. Κάνει την αυτοσυγκέντρωσή του δηλαδή το... αυτός που τρώει. Το σώμα δεν αντιλαμβάνεται αμέσως ότι έχει λάβει αρκετή τροφή. Καθώς τρώμε, το στομάχι διατείνεται και απελευθερώνονται ορμόνες που στέλνουν στον εγκέφαλο το μήνυμα ότι χορτάσαμε. Αυτή η διαδικασία χρειάζεται όμως χρόνο. Όταν όμως τρώμε πολύ γρήγορα, είναι πιθανό να έχουμε ήδη καταναλώσει περισσότερη τροφή πριν ο εγκέφαλος επεξεργαστεί πλήρως τα σήματα κορεσμού. Και βέβαια αυτές οι μεγάλες ανασκοπήσεις έχουν διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι που τρώνε γρήγορα τείνουν να καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες και εμφανίζουν συχνότερα αυξημένο σωματικό βάρος ή παχυσαρκία σε σύγκριση με όσους τρώνε πιο αργά. Λοιπόν, αυτό τώρα, αν έχετε ακούσει ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται περίπου 20 λεπτά για να καταλάβει ότι χορτάσαμε, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος χρόνος που να ισχύει για όλους. Το αίσθημα του κορεσμού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το είδος του γεύματος, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, η ένταση της πείνας και φυσικά η ταχύτητα με την οποία τρώμε. Το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι όταν τρώμε βιαστικά, αυξάνονται οι πιθανότητες να φάμε περισσότερο από όσο πραγματικά χρειαζόμαστε. Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε?

Γιατί εξαρτάται πάλι και τι τρως, πόσο μεγάλη είναι η μπουκιά, τι περιλαμβάνει, έτσι. Εντάξει. Αλλά χρειάζεται όμως να μην καταπίνεις αμάστο το φαγητό που λένε. Ούτε ημιμασημένο. Αποφεύγετε να τρώτε μπροστά σε οθόνες. Κόψτε το αυτό. Κόψτε το. Αλήθεια σας λέω. Βάλτε την συσκευή, το κινητό, στο τηλέφωνο στο δίπλα δωμάτιο. Στο σαλόνι, ας πούμε. Όση ώρα τρώτε. Να δίνετε προσοχή στη γεύση και την υφή του φαγητού. Καταλάβατε, δηλαδή πως κάνει ας πούμε ο Κοντιζάς στο MasterChef και ο Ιωαννίδης και ο Κουτσόπουλος πως κάνουν όταν τους φέρνουν το πιάτο μπροστά οι διαγωνιζόμενοι και το δοκιμάζουν. Τους έχετε δει. Εκεί λοιπόν χρειάζεται κατά τη διάρκεια της μάσησης στροφής να δίνετε προσοχή στη γεύση και την υφή του φαγητού και να κάνετε μια μικρή παύση στη μέση του γεύματος για να αξιολογήσετε εάν εξακολουθείτε να πεινάτε. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί ένα πιο αργό και συνειδητό γεύμα μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλο να αναγνωρίσει έγκαιρα τον κορεσμό και να μειώσει την πιθανότητα υπερκατανάλωσης τροφής, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους.

0: Το ίδιο πρέπει να κάνετε και εκτός σπιτιού, δηλαδή στα εστιατόρια και όλα αυτά. Έτσι. Με το μαλακό, μην μπλακώνεστε να πούμε, και μην παρασύρεστε και παραγγέλνετε έτσι πολλά ορεκτικά και αυτά. Αν είστε με παρέα, συνήθως συμβαίνει αυτό, ρε παιδί μου. Πάντα θα φας περισσότερο έξω γιατί παρασύρεστε και από την παρέα. Εκεί πρέπει να δείξετε έτσι μια αυτοπειθαρχία. Λοιπόν, και καλή σας απόλαυση.
1: Πας σε εστιατόρια και έρχεται το παιδί, τα γκαρσόνια, σε βιτόρι, αφού σου αφήνουν το φαγητό, σου λένε το περίφημο καλή σας απόλαυση. Σου έχουν βάλει μαγαζάτορες με το ζόρι να το λένε αυτό το πράγμα. Λες και έχει έρεξει ο σερβιτόρι να σου πει εσένα καλή σου απόλαυση. Επίσης, καλή απόλαυση συντακτικά είναι λάθος. Δεν υπάρχει καλή απόλαυση, όλες οι απόλαυσεις είναι καλές. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό αρχίζει και επεκτείνεται. Α, φάσε να ψάρι. Θα σου φέρει τη σφυρίδα, σου πει καλή σας απόλαυση. Το καταλαβαίνω. Πριν το καλή σας απόλαυση, το ακούω σε σουβλατζίδικα. Παραγγέλνω μία μπιφτέκια και σκάει το παιδί απέξω με καλή σας απόλαυση. Έρχεται όλος και λέει πώς σας φάνηκε. Έχω φάει και την καρέκλα. Πώς μπορεί να μου φάνηκε. Είναι μια επίπλαστη ευγένεια η οποία μπαίνει από τα και με εκτεβίζει με αυτό το πράγμα. Άλλο ένα πράγμα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω στο φιλοδόρημα. Βέβαια, το φιλοδόρημα θα το αφήνεις στο σερβιτόρο προσωπικά. Αυτό το πράγμα πληρώνεις με κάρτα. Και σε ρωτάει μέσα σε όλη την παρέα. Φιλοδόρημα να αφήσετε! Σε λέει Λίνο! Φιλοδόρημα να αφήσετε! Και έχει το πώς και το κοιτάει όλη η παρέα. Είναι εδώ. Φιλοδόρημα θα αφήσετε, κύριε Φάνη! Αλλά αυτό το πράγμα με το πώς. Σαν να είναι εδώ! Ο Τσιγκούνης! Ήρθα εδώ! Πώς θα τα βάλω! Σαν κούνη του μαγαζιού! 2 ευρώ! 2 ευρώ!

κόψε το, δεν είναι. Τα πάντζα είναι. Όπως πολύ σωστά είπε και ο Φάνης, τι, η απόλαυση είναι απόλαυση. Δεν υπάρχει κακή απόλαυση, υπάρχει κακή απόλαυση. Έχεις απολαύσει ποτέ άσχημα? Δεν έχεις απόλαυση.

0: Bad Girls, Donna Summer.
1: Και εγώ είχα να κάνω σπουδαίο εμφανίσεις παπάντζης, όχι γιατί δεν έχω, να σας πω, αλλά γιατί προλαβαίνω. Λοιπόν, καλή απόλαυση σε εστιατόριο. Ποιος μπαμπινιώτης το σκέφτηκε αυτό πρώτος? Δηλαδή είπε ότι μέχρι τώρα η απόλαυση μπορεί να ήταν και κακή, οπότε ας σιγουρέψουμε ότι εννοούμε την καλή. Καλή απόλαυση μόνο με σερβίρεις πρέζα. Τοξικοεξαρτησιογόνες ουσίες. Τσιγάρο, ενόπνευμα, ηρωίνη, κόκα, όπου η απόλαυση μπορεί να σου βγει ξινή. Που θα σου βγει. Αλλιώς σε φάει κακή απόλαυση που κλείεται. Εκτός άμα πάθεις δυσπεψία. Αλλά αυτή η παπάντζα βγήκε από τα κυριλέ μαγαζιά στα οποία δεν σου δίνουν κανονικό φαΐ, σου δίνουν μια μερίδα εκεί να δεις αν σ' αρέσει ώστε να παραγγείλεις. Σε λαϊκή ταβέρνα καλή απόλαυση ποτέ. Οπότε πείτε απλώς απόλαυση ή enjoy που λένε και οι Αγγλοσάξονες. Και μην ξανακούσω καλή απόλαυση, γιατί θα βγάλω κανένα μάτι με το πιρούνι. Και δεν θα είναι το δικό μου.

όλο ταξιδιών, λέει. Όλο και περισσότεροι επιλέγουν να ταξιδεύουν μόνοι τους τα τελευταία χρόνια, αναζητώντας ελευθερία, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και την ευκαιρία να ζήσουν εμπειρίες με τους δικούς τους όρους.

0: Η έρευνα Solo Travel Trends 2026, The Year of Traveling Alone with Purpose, της Opodo, ρώτησε 9.000 ταξιδιώτες τι τους οθεί να ταξιδέψουν μόνοι τους στο εξωτερικό. Μεταξύ των Βρετανών που ταξιδεύουν μόνοι, η ελευθερία ήταν το μεγαλύτερο κίνητρό τους, με το 32% να δηλώνει ότι ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο ταξίδευαν μόνοι. Σύμφωνα με την έρευνα, απολαμβάνουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τις μέρες τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα δικά τους ενδιαφέροντα, καθώς και με το δικό τους ρυθμό. Αυτό τους επιτρέπει να διαμορφώνουν κάθε ταξίδι από την αρχή. Η Opodo διαπίστωσε επίσης μια αύξηση αυτού του κινήτρου μεταξύ των νέων ταξιδιωτών ηλικίας 25 έως 34 ετών, με το 47% να αναφέρει την ελευθερία ως τον κύριο λόγο για τα ταξίδια τους μόνοι. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με το 35% που είχε καταγραφεί σε παρόμοια έρευνα που διεξήχθη πριν από 3 χρόνια. Και αυτή η αλλαγή δίνει δυναμική στην τάση, αναφέρει η Opodo. Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι η ασφάλεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν μόνοι τους ετοιμάζουν τις αποσκευές τους για το ταξίδι. Έως και το 40% των ταξιδιωτών από το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσαν ότι δίνουν προτεραιότητα στα είδη ασφάλειας όταν ετοιμάζουν τις αποσκευές τους για ένα ταξίδι μόνοι τους. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταφορά ειδών πρώτων βοηθειών, θήκες για την ασφαλή φύλαξη των μετρητών τους, καθώς και την ύπαρξη στοιχείων επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης σε ετοιμότητα. Οι γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες είναι επίσης πιο πιθανό να είναι προσεκτικές σε σύγκριση με τους άνδρες, με το 44% να δηλώνει ότι δίνει προτεραιότητα στη μεταφορά βασικών ειδών υγείας και ασφάλειας και ομορφιάς, θα προσθέσω εγώ, ενώ μόνο το 34% των ανδρών ανέφερε ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Παρά το γεγονός ότι ταξιδεύουν μόνοι, η έρευνα διαπίστωσε ότι ορισμένοι ταξιδιώτες έχουν στόχο να γνωρίσουν νέους ανθρώπους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Για το 15% των ερωτηθέντων, το ταξίδι μόνος αποτελεί έναν τρόπο να εμβαθύνουν τη σύνδεσή τους με τον ευρύτερο κόσμο, καθώς οι καθημερινές συναντήσεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία όταν είναι μόνοι, σε αντίθεση με όταν ταξιδεύουν σε ομάδα. Άλλοι επιλέγουν το solo traveling για δοκιμή ενός νέου τρόπου ταξιδιού. Και κάποιοι άλλοι για καλύτερη επαφή με τον εαυτό τους. Δεν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, πήγαινε ένα ταξίδι μόνος σου. Έτσι. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί, Παρασκευάρα, εδώ στον Στίγμα, στο 96, με τον καφέ μας από το Φουρνάρικο, 45670. Το φαγητό για το μεσημέρι το βράδυ από το Λαδολέμονο, 33409. Και τις ηλεκτρικές μας συσκευές με 4 άτοικες δόσεις με την πιστωτική μας κάρτα ή πολλές περισσότερες χωρίς κάρτα από το Welcome Store Ζακίνθου στην Κεντρική Διασταύρωση στο Γαϊτάνι. Στον Στίγμα ως τώρα ήταν ο Στάθης Λογοθέτης που διάλεγε τις μουσικάρες, σχολίαζε την επικαιρότητα από την καλή και την ανάποδη.
1: Αγαπημένη μου!
0: Μέχρι αύριο ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
2: Γεια χαρά,
3: γεια χαρά,
4: γεια χαρά,
5: γεια χαρά,
6: γεια χαρά,
7: μας υποχρέα.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Stigma Radio.
6: Who doesn't understand pain?
7: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
9: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
10: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
11: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
10: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
11: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω. Look.
12: Take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
13: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
14: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
13: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
14: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
15: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
16: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σήμερα Πέμπτη, εδώ στον Στίγμα, μαζί, Πέμπτη 6 Αυγούστου, μαζί μέχρι τις 12, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο όπως πάντα. Μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε βεβαίως μαζί μας και να μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά. stigmafm.gr είναι το site, τα ξέρετε. Και οι τρεις τρόποι που μπορείτε να στείλετε το δικό σας μήνυμα είναι μέσω Viber ή WhatsApp ή email. Εσείς επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο σας εξυπηρετεί να επικοινωνήσετε μαζί μας και να στείλετε το μήνυμά σας.

ευμορφία, μορφούλα κτλ. Επίσης να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel-Feil. Έτσι λέγεται. Είναι μια σπάνια συγγενή διαταραχή που επηρεάζει τους σπονδύλους του αφιένα και χαρακτηρίζεται από τη μη φυσιολογική σύνδεξη δύο ή περισσότερων αφιενικών σπονδύλων. Όσοι πάντως έχουμε προβλήματα με αφιένα ή με μέση κτλ. Και αισθανόμαστε κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι, εξαντλημένοι, πρέπει να κοιμόμαστε στα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν παγκοσμίως. Και αυτά είναι τις Elite Strom, έτσι. Και τα διαθέτει αυτά τα μοναδικά στρώματα μόνο η εταιρεία Bratis. Εννοείται ότι στο Bratis θα βρείτε και πολλά άλλα είδη που σας ενδιαφέρουν για το σπίτι, για την επιχείρηση, τα έπιπλα της Sofa Company, μια μεγάλη γκάμα σε κουρτίνες, κουρτινόξυλα, υφάσματα, λευκά είδη, σεντόνια, τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ μόνο στο κατάστημα Bratis Φωσκόλου 19 και ήδη βέβαια για εξωτερικούς χώρους. Μοναδικές τιμές και καθημερινά μεγάλες προσφορές. Για να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 6 Αυγούστου. Το 1826 ο Γιώργος Καρεσκάκης νικά τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Το 1865 πεθαίνει ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Το 1881 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ γεννιέται, σκοτσέζος ιατρός, ερευνητής, είναι αυτός που ανακάλυψε την πενικυλίνη και τιμήθηκε για την επιτυχία του αυτή με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Το 1928 γεννήθηκε ο Αμερικανός Άντι Γουόρχολ, καλλιτέχνης της pop art και συγγραφέας και σκηνοθέτης. Το 1928 γεννήθηκε ο ηθοποιός Στέφανος Λινέος. Και το 1944 γεννήθηκε ο Τζίντζερ Μπέικερ, θρύλος drummer των Cream. Το δε 1945... το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ιαπώνων είναι χιλιάδες περισσότεροι.

Το 1947 γεννήθηκε η Μπάρμπαρα Χάρις, τραγουδίστρια των Toys, και το 1952 γεννήθηκε ο Λάκης Γαβαλάς, που ο γνωστός έτσι, επιχειρηματίας στον χώρο της μόδας. Το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι, ενώ το 1965 κυκλοφορεί αυτό το τραγούδι. I need somebody help, not just anybody help. Help. Των Beatles, soundtrack της ομώνυμης ταινίας.

Το 1970 πεθαίνει ο Νίκος Τσιφόρος, δημοσιογράφος, θεατρικός εγγραφέας, σκηνοθέτης, σεναριογράφος. Το 1976, 6 Αυγούστου, το βράδυ της 6ης Αυγούστου, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η τότε κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το τουρκικό σκάφος θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου, 10 ημέρες μετά δηλαδή, ενώ οι προσφυγές της κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν τελικά χωρίς αποτέλεσμα. Το 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός είναι ο Άγγλος Timothy Berners Lee, που εφήβρε και το παγκόσμιο ιστό, δηλαδή το www. Η διεύθυνσή του ήταν info.cern.ch, δηλαδή Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας. Έναν χρόνο μετά, 1992, 6 Αυγούστου, η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί το γνωστό, έτσι, και κλασικό «Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο». Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η χώρα μας σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία τότε του Κώστα Τσικλητήρα στο άλμα «Εις μήκος άνευ φοράς». Τέλος, το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Βίρβος, στίχουργός δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών. Λοιπόν, να ξέρετε ότι σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει και τους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι είναι 3 με 4 μποφόρ, ασθενείς, βορειοδυτικοί τώρα. Αργότερα προς το απόγευμα θα λίγο ανισχυθούν στα 4 με 5 μποφόρ. Περίπου τις ίδιες καιρικές συνθήκες θα έχουμε και αύριο. Να ξέρετε πάντως ότι από Σάββατο αρχίζει περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, αλλά θα πούμε περισσότερα αύριο, Παρασκευή.

Από την κεντρική επικαιρότητα είχαμε την υπογραφή για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Έπεσαν οι σχετικές υπογραφές με τη γαλλική εταιρεία Meridiam να αποκτά ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 50%. Ο ΑΔΜΙΕ παραμένει στρατηγικός μέτοχος με δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας, διατηρώντας την τεχνική ηγεσία του όλου έργου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της χώρας μας.

Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα τοπικά, στα δικά μας. Καταρχάς έχουμε μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Έχουμε τον θάνατο ενός 75χρονου συμπολίτη μας, Ακινθινού, ο οποίος πνίγηκε στην θάλασσα, στη θαλάσσια περιοχή του Λαγανά. Το όλο συμβάν έγινε χθες περίπου στις 2 και 4 το μεσημέρι. Εντοπίστηκε από ναυαγοσώστη. Προσπάθησε ο ναυαγοσώστης να τον επαναφέρει στη ζωή, έκανε τις απαραίτητες όποιες ενέργειες μπορούσε, δεν κατέστη δυνατό. Φυσικά είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο, το οποίο ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα βέβαια εξετάζονται τα ακριβή αίτια, αν και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας λένε οι δικές μας πληροφορίες, πρόκειται για... Ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια στη θάλασσα. Ο 75χρονος ήταν κάτοικος της Δημοτικής Ενότητας Λαγανά. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντα. Από εκεί και πέρα έχουμε μια περίεργη ιστορία και έχουμε κάθε επιφύλαξη. Διατηρούμε κάθε επιφύλαξη και αλίμονο πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έγινε καταγγελία χθες τα ξημερώματα από μια αλλοδαπή τουρίστρια βρετανικής καταγωγής στις αστυνομικές αρχές, καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση από έναν άλλο αλλοδαπό τουρίστα στην περιοχή του Λαγανά. Ο τουρίστας αυτός είναι Ιταλός, καθώς γνωρίζουμε η συγκεκριμένη αλλοδαπή τουρίστρια με τη βοήθεια άλλων κάποιων φίλων της, τέλος πάντων, μετέβη τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Ακίνθου και στα επίγοντα. Εκεί εκμυστηρεύθηκε στους γιατρούς τι συνέβη, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και προχώρησε στη σύλληψη του φερόμενου, έτσι επαναλαμβάνουμε, φερόμενου ως δράστη, ο οποίος σήμερα το μεσημέρι θα οδηγηθεί στην εισαγγελία Ζακίνθου. Και θα δούμε από εκεί και πέρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.

Τώρα συνεχίζεται η αντιπαράτηση μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τα όσα συνέβησαν προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αναβλήθηκε τελικά. Είχαμε την ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή, την οποία την διαβάσαμε χθες. Έχουμε τώρα ανακοίνωση από την Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Που απαντά στα όσα υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή. Απορρίπτει η Δύναμη Ελπίδας στις κατηγορίες ότι ευθύνεται η ίδια για την εξέλιξη της διαδικασίας, δηλαδή ότι η ίδια με τις ενέργειές της και με την ένσταση νομιμότητας έγινε, προήλθε τέλος πάντων η αναβολή της συνεδρίασης. Δεν ζήτησε ποτέ η ίδια, υποστηρίζει Δύναμη Ελπίδας, στην αναβολή της συνεδρίασης. Αλλά το θέμα τέθηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Συμπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Γκλαβά, ο οποίος υποστήριξε ότι η διαδικασία ήταν παράνομη. Επιμένει η Δύναμη Ελπίδας ότι πάνω απ' όλα είναι η τήρηση της νομιμότητας. Αναφέρει η Δύναμη Ελπίδας ότι το βασικό ζήτημα ήταν η μη τήρηση της νόμιμης προθεσμίας αποστολής των εισηγήσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε χθες και με τον Αντιπρόεδρο και μέλος της Δύναμης Ελπίδας, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο, και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πλέσα. Αλλά θα έχουμε συνέχεια σήμερα, διότι να θυμίσω ότι χθες ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υποστήριξε ότι δεν συνεννοούνται στην αντιπολίτευση, πως άλλα ο ίδιος είχε συνεννοηθεί με τον κύριο Τσουρουνάκη, με παρόντες δύο ακόμα δημοτικούς συμβούλους της Δύναμης Ελπίδας, τον κύριο Κώστα Πέτα και τον κύριο Διονύση Μουζάκη, ότι δηλαδή σύμφωνα με τον κύριο Πλέσα ναι μεν θα γινόταν η πολιτική κριτική κατά τη συνεδρίαση από τη Δύναμη Ελπίδας, αλλά δεν θα εμπόδιζε να περάσει η αναμόρφωση του προπολογισμού για το δημοτικό στάδιο. Και αλλιώς έπραξε ο κύριος Γιακουμέλος, ο αντιπρόεδρος του σώματος, σύμφωνα με τον κύριο Πλέσα. Θα έχουμε συνέχεια σε αυτή την υπόθεση. Σήμερα δηλαδή. Έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Πόσα χρόνια ακούμε και περιμένουμε να γίνει επιτέλους πράξη. Φαίνεται ότι περνά στην υλοποίηση πλέον αυτό το έργο μετά τις εξαγγελίες. Θα ασχοληθούμε και με το θέμα αυτό στην πορεία.

Ενώ να πούμε ότι σήμερα ξεκινά ένα πρόγραμμα δακοκτονίας σε 20 κοινότητες της Ζακυνθού. Σημαντική δακοκτονία, έτσι, διότι θυμίζουμε ότι ο δάκος αποτελεί το νούμερο ένα εχθρό της ελιάς. Για να προστατευτεί λοιπόν η ελοπαραγωγή, θα γίνει η δακοκτονία σήμερα σε Κάτω Γερακάρι, Κυψέλη, Γαλάρο, Αγίους Πάντες, Αγία Μαρίνα, Αμπελόκηπους, Πηγαδάκια, Καταστάρι, Μπόχαλη, Βουγιάτο, Σαρακινάδο, Λαγκαδάκια, Τραγάκι, Καλυπάδο, Παντοκράτορα, Αγαλά, Κερί, Βασιλικό, Λιθακιά και Φιολίτη. Από σήμερα δηλαδή ξεκινά αυτό το πρόγραμμα δακοκτονίας. Θα ασχοληθούμε και με αυτό.

Βεβαίως και ακούτε Στίγμα. Και βεβαίως μαζί μας είναι πάντα η Levante Ferries. Μην ξεχνιόμαστε. Η Levante Ferries, η οποία πραγματοποιεί καθημερινά 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Και όποτε υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια και αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα levanteferries.com. Από εκεί μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας. Να μην έχετε άγχος και να μην τρέχετε, να μην κουράζεστε και να διπλό-τριπλό παρκάρετε έξω από τα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι και να τρέχετε τώρα με ζέστες και κίνηση. Μπορείτε να κάνετε αυτή τη διαδικασία εύκολα και απλά, όποια ώρα και στιγμή θέλετε. Άμεσα έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Το μόνο που έχετε μετά να κάνετε είναι να πάτε στο πλοίο και να γίνει το check-in στην είσοδο. Εγώ θα θυμίσω τις ώρες των δρομολογίων. Είναι από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη, να ξεκινήσω. 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα, και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο, 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 και 9.30 το βράδυ.

Ακούτε Στίγμα και μπορείτε να μας ακούτε μέσω του stigmafm.gr, είτε τώρα ζωντανά είτε αργότερα, on demand, αν δεν μπορείτε τώρα. Και από εκεί μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, γραπτά, ηχητικά. Είτε μέσω email, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber.

Θα περάσουμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα και μετά σε λίγα λεπτά θα είμαστε εδώ για την συνέχεια, για να μπούμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας και σήμερα, με τα θέματα εννοώ που θα μας απασχολήσουν εκτενέστερα.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομηρικό έπος.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο.
9: Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Συνέχεια εδώ στην παρέα μας ακούτε Στίγμα, σήμερα 5η 6 Αυγούστου, με τον Γρηγόρη Μπάστα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και σήμερα. Και όπως έλεγα και από το ξεκίνημα της εκπομπής, σήμερα ξεκινά και πρόγραμμα δακοκτονίας στο νησί και σε 20 τοπικές κοινότητες, αυτές τις οποίες ανέφερα και οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. Αρχίζουν λοιπόν από σήμερα οι δολωματικοί ψεκασμοί, όπως λέγονται. Πρόκειται για μια παρέμβαση σημαντική, διότι προστατεύει την ελαιοπαραγωγή. Ο δάκος αποτελεί το σημαντικότερο εχθρό της ελιάς και προκαλεί σοβαρές απώλειες στην παραγωγή και στην ποιότητα βέβαια του ελαιολάδου. Για αυτή την εξέλιξη θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη αγροτικής πολιτικής, να το πω έτσι συνοπτικά, τον κύριο Κώστα Τσιρικώτη Μολοντού.
1: Ένα προστατευτικό,
0: τον έχουμε
1: αν μπορέσει να το μαζέψει, πάλι πιο διαφορετικό. Κύριε... Δεν ξέρω, έτσι ξύπνησα.
0: Κύριε Τσιρικώτη, κύριε Τσιρικώτη, καλημέρα.
1: Αλλεργία.
0: Καλημέρα.
1: Α, καλά. Άμα δεν γίνεται, δεν έχω το κάτι.
0: Καλή... Καλημέρα σας κύριε Τσιρικώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστα, καλημέρα και στους ακροάτες
0: σας. Σας λέω, σας είπα 5-6 φορές καλημέρα, γιατί μιλάτε με κάποιον και δεν ήξερα, δεν καταλαβαίνω τώρα.
1: Ναι κύριε Μπάστα, δυστυχώς ήμουν στο συνεργείο τώρα. Να πάει το συνεργείο και γι' αυτό.
0: Εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε για...
1: Βεβαίως, βεβαίως, είμαστε ελεύθεροι, τώρα να μιλήσουμε ελεύθερα.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινούν σήμερα αυτοί οι λεγόμενοι δολωματικοί ψεκασμοί, έτσι.
1: Σωστά το είπατε. Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρεται, η λέξη δολωματικός ψεκασμός.
0: Για πείτε μας γιατί...
1: Διότι
0: ναι.
1: Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν και νομίζουν, δηλαδή με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε δεν θέλω να ψεκάσω, δεν θέλω να κάνω, δεν θέλω να κάνω εκείνο, δεν θέλω να κάνω το άλλο. Είναι δολωματικός, δηλαδή ένα δεύτερο δέντρο, όχι όλα τα δέντρα, ένα δεύτερο δέντρο, ναι, γίνεται μία 300 γραμμαρίων περίπου σε καυτικό υγρό,
0: ναι,
1: σε ένα σημείο του δέντρου.
0: Μάλιστα, μιλάμε
1: αυτό
0: για ελιά.
1: Αυτό λοιπόν, αυτό τι είναι? Είναι ένα ψέκασμα με ένα υγρό το οποίο είναι ανακατεμένο, με ελκυστικό υγρό και με το φάρμακο το οποίο σκοτώνει τον δάκο.
0: Το δάκο.
1: Το διοικητήριο να το πούμε έτσι.
0: Ναι, μιλάμε για ελιές, έτσι.
1: Για τις ελιές μιλάμε,

0: Σαφερίδη.
1: Ναι, έχουν δοθεί στους αναδόχους.
0: Στους αναδόχους, βέβαια.
1: Βεβαίως. Με παρουσία γεωπόνου, φυσικά, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Υπηρεσίας Ειδικής μας, δηλαδή.
0: Ωραία. Είναι δηλαδή πάνω από ένας οι ανάδοχοι.
1: Είναι τρεις οι ανάδοχοι.
0: Είναι
1: δύο οι οποίοι κάνουν τον ψεκασμό.
0: Ναι.
1: Και ένας είναι ο παγιδοθέτης. Ο παγιδοθέτης είναι αυτός που τοποθετεί τις παγίδες και παρακολουθεί τον αριθμό, τον πληθυσμό δηλαδή. Αν έχουμε αύξηση πληθυσμού, τότε ψεκάζουμε. Εάν τυχόν δεν έχουμε αύξηση πληθυσμού, παραμένει ως έχει και περιμένουμε όταν οι θερμοκρασίες είναι τέτοιες ιδανικές, ούτως ώστε στην ανάπτυξη του δάγου.
0: Ναι. Ναι.
1: Τότε να κάνουμε τον ψεκασμό.
0: Με ποια κριτήρια, κύριε Τσιριγότη, επιλέχθηκαν 20 κοινότητες οι οποίες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, δηλαδή?
1: Είναι με αυτές οι οποίες δεν τα κρίναμε εμείς.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Οι ίδιοι οι παραγωγοί της κάθε κοινότητας,
0: ναι,
1: εψήφισαν και είπαν ναι, εμείς θέλουμε. Αυτό τη διαδικασία την κάνει ο Δήμος και με εντολή του Δήμου, δηλαδή, παίρνουμε εμείς τα υλικά τα οποία κάνουμε και το διαγωνισμό.
0: Μάλιστα. Οι ψεκασμοί θα ολοκληρωθούν σε ένα οκταήμερο από ό,τι γνωρίζω?
1: Όχι, οι ψεκασμοί θα ολοκληρωθούν όταν τελειώσει και ο τελευταίος παραγωγός.
0: Άρα
1: είναι για την πρώτη επέμβαση μιλάμε τώρα, έτσι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τη δεύτερη επέμβαση δεν γνωρίζουμε πότε θα είναι.
0: Για την πρώτη μιλάμε.
1: Αυτό θα μας το πει ο παγιδοθέτης πλέον.
0: Άρα δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο?
1: Όχι, οι ψεκασμοί είναι περίπου 4 με 5 ανάλογα την έξαρση του δάκου. Την έξαρση του πληθυσμού.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν φέτος ενδείξεις με τα δεδομένα που γνωρίζουμε τώρα για αυξημένο πληθυσμό δάκου σε σχέση με προηγούμενες χρονιές?
1: Οι ενδείξεις είναι τέτοιες γιατί εδώ και 10 μέρες που έπεσαν οι θερμοκρασίες βοήθησαν πάρα πολύ στην ανάπτυξη του δάγου.
0: Ναι. Μάλιστα. Κατάλαβα. Έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες σε κτηνοτρόφους, σε ελαιοπαραγωγούς και τα λοιπά ή όχι?
1: Κοιτάξτε, δεν επηρεάζουν αυτά. Δεν επηρεάζουν την κτηνοτροφία ούτε...
0: Δηλαδή οι ελαιοπαραγωγοί πρέπει να κάνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα, πρέπει να γνωρίζουν
1: πρέπει
0: κάτι.
1: Να είναι παρόντες, ναι, να δείξουν τα ελαιοτεμάχια τους στον ανάδοχο.
0: Μάλιστα. Άρα θα υπάρξουν και επιπλέον κύκλοι, να το πούμε έτσι, δακοκτονίας. Δακοκτονία δεν είναι αυτό?
1: Δακοκτονία είναι.
0: Ναι, ναι, θα υπάρξουν και άλλοι κύκλοι και άλλες φάσεις δηλαδή.
1: Και άλλες φάσεις, βεβαίως. Επειδή θα ενημερωθούν, ενημερώνεται ο κοινοτάρχης.
0: Ναι.
1: Όταν θα γίνει ο δεύτερος ψεκασμός, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Ενημερώνονται οι κοινοτάρχες και οι κοινοτάρχες ενημερώνονται παρά τους πολίτες τους.
0: Ναι. Προβλέπετε κάτι συγκεκριμένο για βιοκαλλιεργητές? Όχι.
1: Βεβαίως. Οι βιοκαλλιεργητές πρέπει να έχουν σημειαδέψει τα ελαιοτεμάχια τους, ούτως ώστε να μην μπουν μέσα και κάνουν ψεκασμό.
0: Ναι.
1: Οι ανάδοχοι.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Τσιριγότη, να μην σας απασχολώ άλλο γιατί...
1: Όχι, δεν πειράζει, ό,τι θέλετε.
0: Εντάξει. Υπάρχει μάλλον να το πω διαφορετικά, υπάρχει δυνατότητα σε επόμενες φάσεις τέτοιες δακοκτονίας να προσθεθούν και άλλες κοινότητες ή αυτές είναι
1: οι
0: 20 τέλος?
1: Όχι, για τη χρονιά φέτος όχι.
0: Όχι, είναι αυτές οι 20 που είναι κλειδωμένες τώρα. Δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, επειδή ξέρετε, αντιλαμβάνεστε λόγω του ότι με αφορμή τη συζήτηση που κάνουμε, πολλοί τώρα στέλνουν μηνύματα για τη μειοκτονία. Συνεχίζεται κανονικά από την περιφέρεια?
1: Η μειοκτονία από την περιφέρεια συνεχίζεται κανονικά, βεβαίως.
0: Κανονικότατα, έτσι δεν έχει προκύψει,
1: ναι, ναι,
0: κανένα πρόβλημα, τίποτα.
1: Ναι.
0: Κλείνοντας, έχουμε κάτι άλλο να πούμε σε ό,τι αφορά τους δολωματικούς ψεκασμούς?
1: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτό δεν είναι το ενδεδειγμένο, το να κάνουμε ψεκασμούς,
0: ναι,
1: μέχρι και σήμερα για τις 20 κοινότητες.
0: Δεν είναι το ενδεδειγμένο, είπατε?
1: Για τις 20 κοινότητες. Για μένα και γενικά για το επιστημονικό προσωπικό,
0: ναι,
1: πρέπει οπωσδήποτε οι ψεκασμοί να είναι καθολικοί. Δηλαδή, 48 κοινότητες

0: Έχει η Ζάκηθος και οι 48 πρέπει να κάνουν ψεκασμό. Δεν μπορεί δηλαδή εγώ να κάνω ψεκασμό στο δικό μου ελαιοστάσιο και ο γείτονάς μου να μην κάνει. Γιατί, διότι δεν προλαβαίνει να σκοτώσει το συγκεκριμένο δόλωμα τα δικά μου, τους δικούς μου δάκους και του γείτονα μαζί.
1: Και ποιος έχει την ευθύνη?
0: Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός αυτό που το οποίο λέω.
1: Προσπαθώ
0: να... Αλλά μπορώ να πω δηλαδή ότι πρέπει, δηλαδή 48 κοινότητες ευθύνη και 48 πρέπει να γίνονται δολοματικοί ψεκασμοί για να μπορέσουμε να έχουμε το πλήρες αποτέλεσμα, ούτως ώστε να μην δημιουργήσουμε προβλήματα γενικότερα στο ελαιόλαδο.
1: Και ποιος
0: είναι σημαντικό αυτό.
1: Και ποιος έχει την ευθύνη που είναι τελικά 20 και όχι 48?
0: Την ευθύνη την έχει το ίδιο το κράτος, το οποίο δεν παίρνει μια απόφαση να το θεωρήσει διαταγή, να απαγορευτούν οι τουρμπίνες, να μην χρησιμοποιούνται τουρμπίνες που δημιουργούν 1000 προβλήματα, γιατί εγώ...
1: Τώρα μισό λεπτό, γιατί δεν καταλαβαίνω κύριε Συρηγότη. Τι εννοείται με το...
0: τουρμπίνες, τι εννοείται? Ένα λεπτό να σας πω. Θα σας πω τι έκανα εγώ προχτές στο συνέδριο στην Πάτρα.
1: Ωραία.
0: Είχαμε ένα συνέδριο πανελλαδικό για την κοινή αγροτική πολιτική.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, εγώ ζήτησα από τους δύο υφυπουργούς που ήταν εκεί να καταργήσουμε τους ψεκασμούς.
1: Ναι.
0: Και με τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούμε να χρησιμοποιήσουμε την δακοπαγίδα. Να επιδοτήσουμε δηλαδή με τα χρήματα αυτά τη δακοπαγίδα. Ούτως ώστε δηλαδή πλέον ο παραγωγός να μην χρειάζεται να κάνει ούτε ψεκασμό, ούτε δολωματικό ψεκασμό, ούτε λούσιμο, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν υπάρχει χωροταξικό. Εδώ στη Ζάκηνο τουλάχιστον δεν έχουμε χωροταξικό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ λοιπόν εγώ που έχω ένα ελαιοστάσιο δίπλα σε ένα ξενοδοχείο να πηγαίνω να ψεκάζω είτε με την τουρμπίνα μου είτε δολωματικά και δίπλα να είναι λουόμενοι. Δίπλα να είναι τουρίστες.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Δίπλα να είναι εστιατόρια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητό αυτό
1: είναι,
0: το οποίο λέω.
1: Είναι ευνόητη η λόγη.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Είναι ευνόητη η λόγη. Είναι ευνόητη.
0: Επειδή λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, ζήτησα την επιδότηση της δακοπαγίδας στον παραγωγό, ούτως ώστε ο παραγωγός, εκεί που κάνει ένα 20 παράδειγμα, εγώ λέω μια δακοπαγίδα, να την πάρει 50 λεπτά. Αν πάρει 60 λεπτά, ανάλογα πόσο θα είναι η επιδότηση η οποία θα δίνει το κράτος. Και... το δέχτηκαν οι υφυπουργοί και είπαν ότι θα το συζητήσουν να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Το αναφέρω δηλαδή γιατί. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι έπρεπε το ίδιο το κράτος να απαγορεύσει αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Διότι οι καρκίνοι, το επαναλαμβάνω, οι καρκίνοι προέρχονται από τη χημεία. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιούμε χημικά προϊόντα και να αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, να περνάει ο κάθε πολίτης και εγώ να ψεκάζω και δίπλα μου να περνάει κόσμο. Αυτό είναι τρομερό. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει η κοινωνία τι γίνεται. Πρέπει να το δούμε απόγευμα, να έχει πέσει ο ήλιος και να δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος να ψεκάζει μέσα σε ένα αμπέλι ή μέσα σε ένα γιορτάσι, σε τι ομπρέλα βρίσκεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται.
1: Μάλιστα.
0: Αν τυχόν το δει ένας άνθρωπος αυτό το πράγμα, τότε θα καταλάβει γιατί ο καρκίνος θερίζει αυτή τη στιγμή.
1: Άρα λοιπόν...
0: Το λέω έτσι χοντρά, το λέω χοντρά για να το καταλάβει, για να το συνειδητοποιήσει η κοινωνία, ότι ο καρκίνος προέρχεται από τη χημεία και από τίποτα περισσότερο. Λιπάσματα και ψεκαστικά υγρά.
1: Αυτά τα ψεκαστικά υγρά που τώρα χρησιμοποιούνται για τους δολωματικούς εννοώ ψεκασμούς, δεν είναι πιστοποιημένα?
0: Όλα τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα.
1: Παρόλα αυτά όμως,
0: ότι αυτά ακόμα και τα οικολογικά, ότι δεν είναι καρκινογόνα. Ότι δεν είναι πράγματα τα οποία σκοτώνουν. Από τη στιγμή που ένα φάρμακο σκοτώνει, δεν έχει σημασία αν σκοτώνει ένα έντομο ή αν σκοτώνει ένα μύκητα, σημασία έχει ότι σκοτώνει. Και από τη στιγμή που σκοτώνει, σκοτώνει και τον άνθρωπο. Πιο γρήγορα σκοτώνει ένα έντομο και πιο αργά σκοτώνει έναν άνθρωπο. Αλλά δεν πάβει να τον σκοτώνει. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Ναι. Λοιπόν, οι λέξεις είναι εγκεκριμένα, ναι. Ο δολωματικός είναι πολύ καλύτερος φυσικά από το νόσημο. Γιατί, διότι χρησιμοποιούμε λιγότερο προϊόν. Δηλαδή, με ένα παράδειγμα, με ένα βιτίο, να το λέω λαϊκά έτσι να το καταλαβαίνει την κοινωνία, αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί τα αντιδιούργη φάρμακα, με ένα βιτίο δηλαδή, όταν κάνουμε δολωματικό, περνάμε 1000 δέντρα και με ένα βιτίο, όταν κάνει αεροψεκασμό, χρησιμοποιεί 200 ελαιόδεντρα.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
0: Κατάλαβατε, δηλαδή, αναφέρω τη διαφορά.
1: Άρα,
0: που υπάρχει.
1: Ναι, άρα μετά για να.
0: Αλλά δεν πάει να είναι δηλητήριο.
1: Ναι, το κατάλαβα τι λέτε, κύριε Τσιριγότη. Άρα, κατά συνέπεια, τώρα κάνουμε αναγκαστικά δολωματικούς ψεκασμούς, κάτι το οποίο εσείς θα θέλατε να το αποφεύγουμε και αναφέρατε τους λόγους και ζητήσατε και τέλος πάντων το κράτος, οι υπουργοί το κατάλαβαν, ότι πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος και να επιδοτηθεί ο παραγωγός για την δακοπαγίδα.
0: Όχι, δεν θα επιδοτηθεί ο παραγωγός.
1: Θα επιδοτηθεί
0: η δακοπαγίδα.
1: Η δακοπαγίδα, ναι, εντάξει.
0: Έχει σημασία. Όχι. Συγγνώμη. Να το καταλάβουμε.
1: Ναι.
0: Αν δώσουμε την επιδότηση στον παραγωγό,
1: ναι,
0: ο παραγωγός μπορεί να φάει τα χρήματα στα μπουζούκια.
1: Ναι,
0: όχι, θα επιδοτήσουμε τη δακοπαγίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ούτως ώστε να πάρει τη δακοπαγίδα.
1: Μάλιστα. Είναι απολύτως κατανοητό. Κύριε Τσιριγότη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπαστανά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας πάντα.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, μιλήσαμε τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη αγροτικής πολιτικής, τον κύριο Κώστα Τσιριγότη Μολοντό. Αναφερθήκαμε για αυτή τη δακοκτονία, την πρώτη φάση δηλαδή που έχει ξεκινήσει από σήμερα δηλαδή. Αλλά το ενδιαφέρον είναι αυτό που είπε ο κύριος Τσιριγότης, ότι πρέπει να φύγουμε από αυτό το μοντέλο, διότι εδώ μιλάμε για φάρμακα, έστω και σε μικρή ποσότητα, τα οποία, όπως είπε ο ίδιος, δημιουργούν κινδύνους για καρκίνο. Τόσο απλά δηλαδή. Το ανέφερε με όσο πιο ομό και έτσι ειλικρινή τόνο, πώς να το πω, ο κύριος Τσιριγότης πριν. Γι' αυτό και ζήτησε να επιδοτηθεί η δακοπαγίδα.

Στην παρέα μας είναι πάντα η Λεβάντε Φέρης με 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Η Λεβάντε Φέρης για τη δική μας διευκόλυνση μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουμε ηλεκτρονικά το εισιτήριό μας μέσα από την ιστοσελίδα levanteferis.com. Είναι απλή και γρήγορη διαδικασία και δεν χρειάζεται να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Και με το ηλεκτρονικό εισιτήριο πηγαίνουμε στο δρομολόγιο, το πλοίο που έχουμε επιλέξει, και εκεί γίνεται το check-in.

Η εταιρεία Μπράτης διαθέτει και τεχνητό γκαζόν 5ης γενιάς, ιδιαίτερα ανθεκτικό, συστήματα σκίασης, υφάσματα για εξωτερικούς χώρους και αδιάβροχα και αρεξίτηλα. Διαθέτει πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση και τα διαθέτει σε άκρως ικανοποιητικές τιμές και μεγάλες προσφορές καθημερινά. Γι' αυτό και λέμε Μπράτη σωστά επισκεπτόμενος τον Μπράτη. Δεν είναι μόνο ότι βρίσκεις όλα τα είδη εκεί συγκεντρωμένα, είναι και οι τιμές που τα βρίσκεις. Και αυτό ίσως είναι και το σημαντικότερο απ' όλα.

Μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα ή ηχητικά, ό,τι θέλετε, μέσω WhatsApp ή Viber ή email επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr.

0: Είμαστε ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 11. Θα περάσουμε στο επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πάντα στην παρέα μας είναι η εταιρεία Μπράτης, με το μεγάλο χθεσιακό χώρο που έχει στο Γαϊτάνι, με τα έπιπλα του Sofa Company που μόνο εκεί θα τα βρείτε, με τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως της Elite Strom για να κοιμόμαστε καλύτερα.

0: Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο μας θέμα. Συνεχίζει να προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση η αναβολή της τελευταίας συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχαμε αρχικά μια ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή. Εν συνεχεία έχουμε απάντηση δελτίο τύπου από τη Δύναμη Ελπίδας, που απορρίπτει τις κατηγορίες από τη Δημοτική Αρχή ότι αυτή ευθύνεται για την εξέλιξη της διαδικασίας και για, για το γεγονός ότι αναβλήθηκε συνεδρίαση με ένσταση νομιμότητας που κατατέθηκε. Να θυμίσω ότι χθες, εκτός από τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο, μέλος της παράταξης Δύναμη Ελπίδας, φιλοξενήσαμε και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πλέσα, που υποστήριξε ότι η αναβολή προκλήθηκε μετά την ένσταση νομιμότητας που κατατέθηκε από την αντιπολίτευση, και μάλιστα ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε υπάρξει συνεννόηση πριν τη συνεδρίαση, σε μια συζήτηση που έκανε ο ίδιος με τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, τον κύριο Τσουρουνάκη, και παρόντες δύο ακόμα δημοτικούς συμβούλους παράταξης, τον κύριο Κώστα Πέτα και τον κύριο Διονύση Μουζάκη, ότι θα γινόταν μια πολιτική συζήτηση και κριτική, αλλά δεν θα έμπαιναν εμπόδια στην έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού που αφορούσε τις εργασίες στο δημοτικό στάδιο. Λοιπόν, τώρα θα λάβουμε τις απαντήσεις από τον ίδιο τον κύριο Τσουρουνάκη, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα. Καλημέρα σε όλους τους Αγιουθινούς.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, για να περάσουμε στο ζουμί της υπόθεσης. Ο κύριος Πλέσας είπε ότι πριν από τη συνεδρίαση μιλήσατε και συμφωνήσατε, όπως είπε ο ίδιος, να γίνει η πολιτική συζήτηση και η κριτική κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά να προχωρήσει η αναμόρφωση για το δημοτικό στάδιο. Καταρχάς, επιβεβαιώνεται ότι έγινε αυτή η συζήτηση, ότι έτσι ακριβώς όπως τα είπε ο κύριος Πλέσας συμφωνήθηκε, ή κάτι άλλο άλλαξε, και αν ναι, τι στην πορεία?
1: Όχι.
0: Πείτε μου.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Σας ακούω.
1: Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θα σας τα περιγράψω και ό,τι πω είναι καταγεγραμμένο και στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς, επειδή πήραμε τις εισηγήσεις 2-3 ώρες πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε να πάμε λίγο νωρίτερα το πνευματικό κέντρο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, να προλάβουμε και συζητήσουμε 2-3 πράγματα και ενημερώσει ο ένας τον άλλο, τέλος πάντων, ότι είχε προλάβει ο καθένας να δει.
0: Ναι.
1: Όμως ο προϋπολογισμός, η τροποποίηση, δεν ήταν μια απλή τροποποίηση και μια τροποποίηση που αφορούσε μόνο το γήπεδο, το εθνικό στάδιο, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ήταν μια τροποποίηση ενός εκατομμυρίου ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν μέσα σε 5-10 λεπτά δεν μπορούσαμε να διαμορφώσουμε μία άποψη και μία γνώμη το τι θα γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Προσέξτε, όντως συζητήσαμε τον πρόεδρο, γιατί μας ρώτησε γιατί ήρθαμε νωρίτερα. Εμείς είχαμε πάει εκεί, ο πρόεδρος λίγο μετά από μας, και του είπα ότι ήρθαμε αυτές εσύ, έτσι ακριβώς του είπα, χάρη το λογότερο βεβαίως, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ του λέω θα ζητήσω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Και όντως, όταν ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο, που έβαλε δύο θέματα εκτός ημερησίας, τα οποία δεν ήταν και επίγοντα, αλλά τέλος πάντων είπαμε να συζητηθούν, διότι ο πρόεδρος των αποδήμων της Αθήνας, των Κιθινών της Αθήνας, συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Για ένα σοβαρό θέμα. Το γνωρίζετε.
0: Για την ονοματοδοσία, ναι, πλατεία Σολομού.
1: Ναι. Είπε λοιπόν ο πρόεδρος, θα κάνει μια ενημέρωση ο δήμαρχος, και εκεί πούμε τις ερωτήσεις μας και όταν τελειώσουν αυτά τα θέματα, και εγώ συμφώνησα να τα συζητήσουμε λίγο μετά.
0: Μάλιστα.
1: Τελείωσε αυτή η διαδικασία και όντως εγώ είχα να θέσει τον κύριο Γιακουμέλο να αναλύσει το συγκεκριμένο θέμα. Ο Γιακουμέλος, ο αντιπρόεδρος, ξεκίνησε να αναλύει αυτό που είχαμε συμφωνήσει. Δεν υπήρχε ασυνεννοησία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι καταγεγραμμένο που ζήτησα σαν επικεφαλής μια παρέμβαση όσον αφορά τη διαδικασία. Και το είπα, τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λειτουργία. Και βέβαια την ανάλυση ήταν προγραμματισμένο και θα την έκανε ο αντιπρόεδρος.
0: Ναι.
1: Και λόγω του ότι είναι ο αντιπρόεδρος, λόγω του ότι του είχαν θέσει να το ψάξει το θέμα, επειδή καθυστερούσαν και δεν ήταν πρώτη φορά η εισηγήση.
0: Ναι, άρα για να καταλάβω, κύριε Τσουρουνάκη, το θέμα το οποίο αναθέσατε στον κύριο Γιακουμέλο, τον αντιπρόεδρο του σώματος, να αναλύσει, είναι η καθυστέρηση του να σταλούν οι εισηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για να καταλάβω, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω, και λόγω του ότι είναι αντιπρόεδρος, έπρεπε να το εισηγηθεί αυτό, να το αναλύσει, επειδή είχε και κάποιες πληροφορίες, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν θέσαμε θέμα ακύρωσης.
0: Θέσατε...
1: Ο κύριος Γκραβάς, λοιπόν, παίρνοντας το λόγο, είναι και αυτό καταγεγραμμένο, είπε ότι εγώ θα φύγω, δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα παράνομο συμβούλιο.
0: Μιλάτε, αναφέρεστε για τον κύριο Νίκο Γκλαβά, το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας.
1: Της δημοτικής αρχής.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν έκανε τη συνεννοήση του ο πρόεδρος και αποφάσισε, παρόλο που δεσμεύτηκα δημοσίως, και το λέω έτσι αργά και σταθερά, δεσμεύτηκα δημοσίως ότι εμείς, αν συνεχιστεί το δημοτικό συμβούλιο, θα κάνουμε κάποια ένσταση ή θα προσφύγουμε κάπου. Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι ένας απλός πολίτης, και να ξέρετε ότι διαφωνούν πάρα πολύ για τα συγκεκριμένα θέματα, πρέπει να κάνει μια ένσταση και όλη η διαδικασία να ακυρωθεί και να έχουμε καθυστέρηση 2 μηνών, ενώ τώρα έχουμε μια καθυστέρηση 3 ημερών, 4.
0: Ναι.
1: Που αυτή η καθυστέρηση δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να προχωράνε τα έργα, που αν τι άλλο δεν έχουν ξεκινήσει και τίποτα έργα σοβαρά στο δημοτικό στάδιο.
0: Μα το είπε...
1: Ένα λεπτό, κύριε Βάστα.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Κόπτεται λοιπόν η Δημοτική Αρχή ότι εμείς καθυστερούμε το έργο. Το έργο έπρεπε να έχει ξεκινήσει από το Μάιο, οι διαδικασίες τέλος πάντων, και όχι να έχουμε φτάσει 10 Αυγούστου και να είναι 2 εργάτες και απλά να αποξηλώνουν κάποια πλακάκια και μικροεργασίες, γιατί δεν έχει μπει και κανένας εργολάβος μεγάλος, σοβαρός, να κάνει κάποια έργα.
0: Ναι.
1: Και τις διαδικασίες, τις προμήθειες και ό,τι άλλο χρειάζεται ο Δήμος για να τελειώσει αυτό το έργο, μπορεί να τις προχωράει παράλληλα. Και η τροποποίηση μπορεί να γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται, παρόλο που θα σας πω και γι' αυτό κάποια την άποψή μου.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ένα λεπτό, κύριε Πάστη.
0: Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Να πω λοιπόν, εάν δεν ήταν νόμιμο και σύνομο αυτό που είπε ο κύριος Γιακουμέλος, σε ποιες λογικές ακύρωσε ο πρόεδρος το Δημοτικό Συμβούλιο? Η διαδικασία λοιπόν ήταν παράνομη, δίστασε να προχωρήσει με παράνομες διαδικασίες και καλά έκανε ο πρόεδρος και ακύρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ότι οι διαδικασίες δεν ήταν σωστές και παράνομες, δεν φταίμε εμείς, δεν η Δημοτική Αρχή.
0: Ωραία.
1: Το ότι ναι, δεν υπήρχε 1 εκατομμύριο, το ξαναλέω, με 350.000 την αποκομιδή ξανά, μετά τα 10 εκατομμύρια που παίρνει ο ιδιώτης. Να μην υπάρχει ένας άνθρωπος από την οικονομική υπηρεσία, καταλαβαίνω, ο ένας υπάλληλος, όπως μας είπανε, είναι σε άδεια για λόγους υγείας,
0: ναι,
1: ανθρώπινο και το καταλαβαίνω, ο δεύτερος υπάλληλος...
0: Μισό λεπτό, κύριε Τσουρουνάκη, επειδή...
1: Ένα λεπτό, κύριε Μπάστα, είναι σοβαρό.
0: Ναι.
1: Και μια τροποποίηση που ούτε καν την υπογράφουν οι οικονομικές υπηρεσίες. Ποιος την έκανε, εσείς? Εγώ, ο κλητήρας του Δήμου, την υπογράφει, την τροποποίηση ο Δήμαρχος. Από πού και ως πού ο Δήμαρχος νομοποιείται και νομοποιείται να εισηγηθεί και να κάνει κάποιος οικονομικός στέλεχος του Δήμου έκανε αυτή την τροποποίηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κάνει ο Δήμαρχος τροποποίηση, ούτε η Γενική Γραμματέα, κυρία Γαλαζούλα, νομιμοποιείται να κάνει τροποποίηση. Άλλο αν ο νόμος του δίνει δικαίωμα να το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, όλα αυτή λοιπόν η διαδικασία ήταν 100% παράνομη. Γι' αυτό, επειδή επισημάθηκε, αναγκάστηκε ο πρόεδρος να το ακυρώσει. Εμείς όμως, σαν δύναμη ελπίδας, δεν φταίμε αν ήταν παράνομο. Όμως, βρήκε ευκαιρία ο Δήμαρχος, επειδή δεν ψηφίζουμε τους προπολογισμούς και τις τροποποιήσεις, διότι διαφωνούμε κάθετα με τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος και με τη ρεμούλα που γίνεται στο Δήμο, και το λέω δημοσίως, ας με καλέσει όποιος θέλει να απολογηθώ και να, όχι μάλλον να απολογηθώ, να δώσω εξηγήσεις. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία βάζει από παντού.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, αν τώρα ολοκληρώσατε για να θέσω κάποια ερωτήματα. Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε, το θέμα έχει ως εξής. Δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι καθυστέρησαν να έρθουν ή να αποσταλούν οι εισηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αναφέρει η νομοθεσία. Ήταν και το γεγονός ότι πέραν από για την τροποποίηση μάλλον του προϋπολογισμού δεν είδατε κάποιο έγγραφο από οικονομική υπηρεσία. Καταλαβαίνω σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, το επισημάνατε. Και το γεγονός ότι προσπάθησε η Δημοτική Αρχή, όπως λέτε, να φέρει και άλλους κωδικούς και άλλες αλλαγές, όχι μόνο για το δημοτικό στάδιο, βλέπε απορριμματοφόρα για επισκευές, αν κατάλαβα καλά, και για το οποίο διαφωνείτε, επειδή υπάρχει ο ιδιώτης τώρα στην αποκομιδή, έτσι δεν είναι?
1: Κάπως έτσι, και δεν διαφωνούμε. Εμείς στο δελτίο μας γράφουμε για απορριμματοφόρα 100.000, συνολικά όμως για την αποκομιδή και ανταλλακτικά και διάφορα, από ό,τι θυμάμαι είναι γύρω στις 350.000 που αφορούν την αποκομιδή.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν. Και η δικαιολογία, γιατί κυκλοφόρησε μια δικαιολογία ότι αφορά την ανακύκλωση, μην τρελαθούμε. 350.000 για την ανακύκλωση, όταν είχαν χαλαστεί πριν ένα χρόνο 1.200.000 ευρώ. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε συμμέτοχοι και συνεργάτες σε αυτή τη διαδικασία, τη ληστεία των χρημάτων των Ζακυθινών, διότι αυτά όλα είναι ανταποδοτικά, θα πληρώνουν καθαρά οι Ζακυθινοί. Εμείς λοιπόν θα σταθούμε αντιμέτωποι με αυτό και θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για διαφάνεια και σωστή διαχείριση στο Δήμο.
0: Κατά συνέπεια, κύριε Τσουρουνάκη, καταρχάς θα ήθελα το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Εντάξει, τα απορριμματοφόρα τα οποία καθημερινά μετακινούνται και τα λοιπά, μπορεί να προκληθούν ζημιές και να χρειάζονται ανταλλακτικά, και ο Δήμος κάνει την ανακύκλωση, το ξέρετε. Δηλαδή, θέλω να πω...
1: Πια, κύριε Μπάστα, ποια ανακύκλωση, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: 1%. Ποια ανακύκλωση? Γίνεται ανακύκλωση στη Ζάκηθο?
0: Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή γίνεται.
1: Περνάνε τα φορτηγά τώρα και του ιδιώτη και του Δήμου και φορτώνει ο καθένας ό,τι προλάβει.
0: Άρα λοιπόν, για να καταλάβω, επειδή πρόκειται να έρθει Δημοτικό Συμβούλιο νέο τη Δευτέρα, μας το είπε ο κύριος Πλέσας, αναμένεται να σταλεί η πρόσκληση και τα λοιπά από την αρχή.
1: Η πρόσκληση εστάλει.
0: Α, εστάλει.
1: Κύριε Πάστα.
0: Ωραία.
1: Και σε αυτή την πρόσκληση διαφωνούμε.
0: Γιατί?
1: Ένα τόσο μεγάλο θέμα δεν μπορεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη.
0: Συγγνώμη, η πρόσκληση αφορά συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Το ρωτώ γιατί δεν έχω την πρόσκληση. Ναι, πείτε.
1: Προσέξτε κύριε Μπάστα.
0: Ναι.
1: Πριν 10 μέρες, τροποποίηση του προϋπολογισμού 500.000 ευρώ από τη ΣΑΤΑ, από αυτή τη ΣΑΤΑ που είναι για μικροέργα στα χωριά κτλ. Δεν έχει μείνει τίποτα. Την πήραμε όλα όλοι για μισθοδοσία συμβούλων προσωπικού έκτακτου συμβασιούχων που δεν πάνε στη δουλειά 500.000 ευρώ τηλεφωνικά πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες.
0: Ναι.
1: 250.000 για μισθοδοσία και 250.000 για καύσιμα από τη ΣΑΤΑ. Προσέξτε το, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και έρχεται 10 μέρες μετά ή μια εβδομάδα με αυτή την τροποποίηση. Εμείς έχουμε δεσμευτεί, διότι παρόλο που δεν ψηφίζουμε τις τροποποιήσεις και τον προϋπολογισμό του Δήμου, γιατί διαφωνούμε ριζικά με τη διαχείριση, δεσμευτήκαμε όσον αφορά το εθνικό στάδιο να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε αυτή τη δέσμευσή μας μας φέρνει άλλες 700.000 για αυτά που είπαμε πιο πριν, να μην τα επαναλαμβάνω.
0: Ναι. Άρα τι σκοπεύετε να κάνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έστω με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα?
1: Κύριε Πάστα, επειδή είμαστε ένας δημοκρατικός συνδυασμός και επειδή εκπροσωπούμε το 49% των Ζακυνθινών σύμφωνα με τις εκλογές και τώρα πιθανόν το 70%, γιατί τόσο εκπροσωπούμε, γιατί είμαι κάθε μέρα στο δρόμο και μιλάω με τους συμπολίτες μας και μας κατηγορούν γιατί δεν έχουμε στείλει φυλακή τη δημοτική αρχή. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν,
0: είναι σοβαρό τώρα αυτό που πατάξατε βόμβα τώρα.
1: Θα κάτσουμε, θα συσκεφτούμε κάποια στιγμή σήμερα ή αύριο και θα αποφασίσουμε τη στάση μας όσον αφορά το επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ.
1: Θα ξαναλέω και το λέω να τα ακούσουν όλοι οι Ζακυνθινοί συνεργάτες της Ρεμούλας και της διασπάθησης του δημοσίου χρήματος και όχι ακριβώς δημοσίου, που δεν αλλάζει και πολύ, των χρημάτων και του ιδρώτα και των κόπων του Ζακυνθινού λαού. Δεν θα γίνουμε. Θα μας βρούνε οι πάντες απέναντί τους. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας να προστατεύσουμε τη Ζάκυνθο, το Δήμο μας και τα συμφέροντα των ανθρώπων του Μόχλου, του κόπου και του πόνου των Ζακυνθινών.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας, της μείζωνος αντιπολίτευσης δηλαδή, του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη.

Μπορώ να πω ότι χοντραίνει κόντρα η πολιτική, εννοώ κόντρα στα του Δήμου. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνεδρίαση της Δευτέρας, της Δευτέρας που έρχεται. Ακούτε Στίγμα.

Εδώ μαζί μέχρι τις 12. Πάντα κοντά μας η Levante Ferries. Θυμίζω και επαναλαμβάνω, αγοράζετε το εισιτήριο ηλεκτρονικά μέσω του site levanteferries.com, εύκολα και απλά. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε, χωρίς καμιά απολύτως ταλαιπωρία. Ούτε καν χρειάζεται να εκτυπώσετε το εισιτήριο που θα έχετε στην οθόνη του κινητού σας. Πολύ απλά θα πάτε στο πλοίο και στην είσοδο θα γίνει το check-in. Τα φημισμένα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ τα διαθέτει για τη Ζάκυνθο μόνο η εταιρεία Μπράτης στο κατάστημά της Φωσκόλου 19.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
8: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο.
0: Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: 36 λεπτά μετά τις 11 μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι και της σημερινής εκπομπής. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Η πολύ αναμενόμενη ανάπλαση της παραλίας του εργασίου που τόσα χρόνια έτσι την οραματιζόμαστε φαίνεται πως περνά πλέον από τη φάση των εξαγγελιών στη φάση της υλοποίησης. Με ανακοίνωση ο βουλευτής Ακίνθο ο κ. Ακτύπης γνωστοποίησε ότι υπογράφηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον κ. Παπαθανάση η ένταξη και η χρηματοδότηση του έργου, κάνοντας λόγο για μια σημαντική εξέλιξη για την Ζάκυνθο. Να μην πω περισσότερα τώρα, να μας τα πει ο ίδιος ο βουλευτής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ακτύπη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάστα, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα σας.
0: Τι ακριβώς σηματοδοτεί λοιπόν η υπογραφή της ένταξης του έργου?
1: Καταρχάς, είναι μια σημαντική... ένα σημαντικό έργο για το νησί της Ζακύνθου και για τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε τουριστική περιοχή μπορεί να αναπτυχθεί, μπορεί να αν θέλετε να έχει ένα έργο το οποίο θα είναι ένα έργο ανάπλασης, μια παραλία η οποία δεν υπήρχε και θα δημιουργηθεί ξανά και θα προσελκύσει κόσμο και θα κρατήσει κόσμο στο συγκεκριμένο σημείο, είναι πολύ σημαντικό και για τοπικά, για το Αργάσι, αλλά και για ολόκληρη τη Ζάκυνθο, γιατί είναι ένα έργο ανάπτυξης της Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να ξέρετε ότι τη μελέτη την ολοκλήρωσα όταν ήμουν δήμαρχος το 2009 και πληρώθηκε από το πρόγραμμα Θησέας. Από τότε μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει καμιά μα καμιά ενέργεια για αυτή την, να υλοποιηθεί αυτή η μελέτη ανάπλασης παραλίας του Αργασίου. Και βέβαια από τη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως βουλευτής, ενεργοποιηθήκαμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη σημερινή μέρα την υπογραφή από τον Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Παπαθανάση, με τη χρηματοδότηση, την ένταξη πλέον και τη χρηματοδότηση του έργου.
0: Ναι.
1: Όλο το προηγούμενο διάστημα πρέπει να ξέρετε ότι γινόταν μια επικαιροποίηση και μια ορίμανση της μελέτης. Είχε έρθει το προηγούμενο διάστημα και είχαμε βγάλει και πάλι ανακοίνωση η διαχειριστική αρχή του έργου στο οποίο εντάξαμε, αφού είχαμε κάνει μια προεργασία ολόκληρη με το Δήμο, γιατί εδώ είναι πολύ σημαντική και η συμμετοχή του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο, γιατί επικαιροποίησε και ορίμασε το συγκεκριμένο έργο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Και από εκεί και πέρα είδαν ότι είναι ένα έργο πάρα πολύ όριμο, ίσως το πιο όριμο έργο στην Ελλάδα. Είναι ένα έργο το οποίο για πρώτη φορά θα γίνει στην Ελλάδα και αφορά την ανάπλαση της παραλίας που έχει καταστραφεί από την κλιματική κρίση. Θεωρώ ότι ήταν μια εξέλιξη πολύ σημαντική.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να έχουμε ήδη κάνει όλη αυτή την προεργασία που σας είπα προηγουμένως με τους μέσω του Υπουργείου Ναυτιλίας και έχουμε και εργολάβο αυτή τη στιγμή
0: όσον
1: αφορά το συγκεκριμένο έργο βέβαια. Ναι. Και βέβαια από εκεί και πέρα νομίζω ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα πρέπει το έργο αυτό να αρχίσει πρέπει να ξεκινήσει και να αρχίσει να υλοποιείται.
0: Αρχές Οκτωβρίου είπατε.
1: Βέβαια, ναι. Είναι μια απάντηση σε όλους αυτούς που κινδυνολογούσαν το προηγούμενο διάστημα, που με ανάγκασαν να κάνω συγκέντρωση και τα θυμίστε αυτά στην περιοχή του Αργασίου, όταν τους είπαν ότι λέμε ψέματα για το έργο το συγκεκριμένο και ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Και βέβαια οι προσευχές τους πρέπει να ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, να μην υπάρχει χρηματοδότηση. Δεν πιστεύω ότι προσευχόντουσαν για να γίνει το έργο. Οι προσευχές ήταν να μην γίνει το έργο για να πληγεί η αξιοπιστία του βουλευτή, της Δημοτικής Αρχής ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αποδείχθηκε ότι για μια ακόμα φορά τα παρακάλια τους δεν έπιασαν τόπο και το έργο πλέον εντάχθηκε και η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη για να προχωρήσει πλέον το έργο, μια και έχουν γίνει όλες οι προετοιμασίες, όλη η διαγωνιστική διαδικασία το προηγούμενο διάστημα και τώρα έχουμε και το έργο για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο.
0: Κύριε Βουλευτά, η χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί, ποιο είναι το ύψος της?
1: Ήταν στα 5.350.000 ήταν το ποσό. Τώρα δεν ξέρω αν με τις εκτόσεις οτιδήποτε, αυτό τα ξέρει η Δημοτική Αρχή που έκανε την
0: πρώτη. Άρα λοιπόν εκτιμάται ότι μπορεί και αρχές Οκτώβρη να ξεκινήσουν τα έργα.
1: Ναι, ναι, από ό,τι με ενημέρωσαν τα διαδικαστικά και από το Δήμο που μιλήσαμε, ότι ακριβώς είναι τώρα πλέον η διαδικασία με τον εργολάβο για την τοποθέτησή του, κάποια χαρτιά που πρέπει να παρουσιάσει.
0: Υπάρχει,
1: αυτά που γίνονται συνήδως με τους εργολάβους.
0: Υπάρχει, ναι, όμως, και αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι,
0: υπάρχει εργολάβος.
1: Ναι, ναι, γιατί κάνανε τη διαδικασία νωρίτερα, ναι, όταν με μηδενικό ποσό καταθέσαμε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, πριν εντάξουμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στο πρόγραμμα για την κλιματική κρίση και τη διάβρωση των μαραλιών, το συγκεκριμένο έργο είχαμε κάνει τότε όλη τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον το αποτέλεσμα και να έχουμε και εργολάβο σήμερα, γιατί γίναν όλα μέχρι να οριμάσει το έργο, ναι, το συγκεκριμένο.
0: Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, να το δούμε δηλαδή πλέον?
1: Βέβαια, στην προκήρυξη πρέπει να είναι περίπου στο χρόνο, πρέπει να είναι
0: περίπου
1: τα συγκεκριμένα
0: χρόνο.
1: Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις δυσκολίες του έργου, πρέπει να ξέρετε ότι μπορεί να υπάρξει και παράταση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά γεγονός είναι ότι πλέον το έργο εντάχθηκε, χρηματοδοτείται,
0: ναι,
1: και πλέον θα πάρει σάρκα και οστά. Ήταν ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας, ένα έργο αθλητικό, ένα έργο το οποίο θα είναι, αν θέλετε, προπομπός για άλλα έργα σημαντικά, γιατί βλέπετε το μεγάλο πρόβλημα που παρουσιάζουν οι παραλίες μας,
0: ναι,
1: στις Άκυρθο, σχεδόν όλες οι παραλίες, στο Βασιλικό, στο Λαγανά, και νομίζω ότι μια πετυχημένη εφαρμογή αυτής της συγκεκριμένης μελέτης και του

0: Παναγίας. Δεν έχει άλλο σύνοδο έργο, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι περάσαμε από πολύ μεγάλες διαδικασίες για να φτάσουμε εδώ. Έπρεπε να γίνει παραχώρηση από την κλιματική υπηρεσία της χερσαίας ζώνης για να γίνει το έργο προς το Δήμο. Μιλάμε για διαδικασίες οι οποίες με λιμενοβραχίονες μέσα παράνομους που έπρεπε να εξαιρεθούν, να νομιμοποιηθούν. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει, κύριε Μπάστα, το τι ακριβώς σημαίνει για να φτάσει σήμερα στο διατάφτα. Γι' αυτό το εκμεταλλεύονται ορισμένοι για να λένε ότι να το έργο δεν πρόκειται να γίνει, ότι κοροϊδεύουν, ότι είναι εξαγγελίες οι οποίες δεν πρόκειται να υλοποιηθούν, γιατί δεν έχουν ασχοληθεί με κάποιο μεγάλο έργο. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Σήμερα γίνονται μεγάλα έργα στη Ζάκυνθο. Τέτοια έργα, αναπτυξιακά έργα υποδομής, τα οποία πρέπει να γίνουν, δεν έχουν γίνει ποτέ στο νησί. Άντε κάνα συντριβάνι να γινότανε ή κάνα μια πίσα σε κάνα δρόμο έπεφτε. Άρα, δεν υπήρχαν τέτοια έργα. Αποτέλεσμα να τους ξενίζει το γεγονός όλων αυτών των διαδικασιών που πρέπει να προηγηθούν μέχρι να φτάσει τσάπα να ρίξει, ας πούμε, την πρώτη τσαπιά για να ξεκινήσει το έργο. Καταλάβατε.
1: Ωραία. Είναι ιστορία. Να ρωτήσω ευθέως, επειδή αναφερθήκατε σε κάποιους οι οποίοι επένδυσαν πολιτικά στο να αποτύχει, να μην γίνει το έργο ποτέ κτλ.
0: Δεν νομίζω να διαφωνείτε.
1: Όχι, σε ποιους απευθύνεστε, λέω. Αυτό ρωτώ.
0: Μα ανακοινώσεις δεν είχαν βγάλει όλες, όλα τα κόμματα το προηγούμενο διάστημα? Εσείς τις διαβάζετε τις ανακοινώσεις, εμένα ρωτάτε.
1: Εντάξει.
0: Και τον Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν βγάλει ανακοινώσεις για το έργο το συγκεκριμένο?
1: Μάλιστα.
0: Δεν αναγκάστηκα να πάω να κάνω συγκέντρωση στο Αργάσι,
1: ναι, το είπατε,
0: γιατί
1: ναι,
0: ακριβώς έβγαζαν ανακοινώσεις ότι λέμε ψέματα, ότι το έργο θα ενταχθεί, ότι η χρηματοδότηση υπάρχει ή οτιδήποτε άλλο. Δεν τα θυμόσαστε.
1: Πολλά θυμάμαι, κύριε Ακτύπη, δεν είναι το θέμα αυτό. Εγώ ρωτάω εσάς τώρα.
0: Μην
1: ρωτάτε εσείς εμένα.
0: Το ίδιο δεν έλεγαν και για την παρακαμπτήριο της Πάτρας Πύργου, ότι δεν υπάρχει
1: πει,
0: και ότι τα έχουμε πει, να μην τα ξαναλέμε. Αλλά εκτίθενται, γιατί ένα-ένα βγαίνει και θα βγουν και άλλα τώρα. Σιγά-σιγά υλοποιούνται, όπως και το εργατικό κέντρο, το οποίο ξεκινάει και αυτό άμεσα.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα δούνε όλα αυτά και θα δούμε τελικά ποιος κοροϊδεύε ποιους. Αν εγώ κοροϊδεύα τους πολίτες ή αυτοί προσπαθούσαν να επενδύσουν στο γεγονός ότι μήπως και δεν γίνει τίποτα, άρα η μαυρίλα να πέσει πάνω στο νησί, να μην γίνει έργο, μήπως και έχουμε ωφέλη πολιτικά από το γεγονός ότι ο βουλευτής δεν μπόρεσε να κάνει κανένα έργο στη Ζάκυνθο. Τώρα όμως άρχισε πλέον το γεγονός να γίνονται τα έργα και να εκτίθενται αυτοί οι οποίοι επενδύσανε στη μικροπολιτική.
1: Κλείνοντας, κύριε βουλευτά, ποιος θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης του έργου? Ο Δήμος?
0: Ο Δήμος είναι ο υπεύθυνος της παρακολούθησης του έργου. Είναι ένα έργο το οποίο θα ολοκληρωθεί και την παρακολούθηση θα την έχει η Δημοτική Αρχή.
1: Μάλιστα. Κύριε βουλευτά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπάστα, και καλό 15 Αύγουστο.
1: Καλό 15 Αύγουστο, καλό 15 Αύγουστο, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο βουλευτής Ζακύνθου, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης. Αναφερθήκαμε για το έργο της ανάπλωσης του παραλίου και όπως εκτίμησε είναι πλέον οριστικό και αμετάκλητο ότι θα γίνει το έργο και μάλιστα προσδιορίσε ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν περίπου στις αρχές Οκτωβρίου και με ένα χρονοδιάγραμμα περίπου ενός έτους για να ολοκληρωθεί το όλο έργο. Έχει ήδη βρεθεί ο εργολάβος, όπως μας είπε, και ο Δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας παρακολούθησης του έργου, των εργασιών, έτσι, των προδιαγραφών και των χρονοδιαγραμμάτων.

Σχετικά με την υπόθεση που είχα αναφέρει από το ξεκίνημα της εκπομπής για την καταγγελία που έκανε μία αλλοδαπή τουρίστρια στην περιοχή του Λαγανά, καταγγελία για κάποιον άλλον αλλοδαπό τουρίστα ότι εν πάση περιπτώσει την κακοποίησε, να το πω έτσι απλά, σεξουαλικά. Να πω λοιπόν ότι με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από επίσημες πηγές, από την αστυνομία, η αλλοδαπή τουρίστρια είναι ιταλικής καταγωγής, όπως και αυτός τον οποίο η ίδια καταγγέλει, Ιταλός τουρίστας. Η ίδια μετέβει στο νοσοκομείο, όπου εκεί ζήτησε να εξεταστεί και διαπιστώθηκε στα επίγοντα ότι πράγματι είχε υποστεί μια σεξουαλική κακοποίηση. Προσπαθώ, προσέχω έτσι το πώς θα το περιγράψω. Ανέφερε το πρόσωπο που η ίδια καταγγέλει, κατηγορεί ότι προέβησε αυτή την πράξη. Η αστυνομία τον αναζήτησε, τον εντόπισε, συνελήφθη. Ο ίδιος δηλώνει αθώος και ότι δεν έκανε κάτι με βία, εν πάση περιπτώσει χωρίς τη θέληση της συγκεκριμένης Ιταλίδας τουρίστριας. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγη ώρα θα οδηγηθεί στην εισαγγελία Ζακυνθού με την κατηγορία του βιασμού ο συγκεκριμένος. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε για αυτή την υπόθεση αύριο.

Και ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά έτσι προς το τέλος και σήμερα της εκπομπής μας, να πούμε ότι επισκέφθηκε την ΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή δηλαδή Δημοσίων Εσόδων, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ενημερώθηκε για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyAgro, έτσι λέγεται, η οποία τέθηκε σήμερα σε λειτουργία. Αυτή η πλατφόρμα αποτελεί τη νέα εφαρμογή για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης αγροτών, εννοώ, με στόχο την απλούστευση και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των αγροτών. Σημείωσε ο Πρωθυπουργός ότι είναι μια μεγάλη μέρα για τον πρωτογενή τομέα. Και τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Με την

Και σήμερα μαζί μας ήταν η εταιρεία Μπράτης στον μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι. Βρίσκεται, θα βρείτε πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom, τα έπιπλα της Sofa Company, υφάσματα σε ντόνια, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, φωτιστικά, δάπεδα, μέχρι και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο.

ακόμα και ήδη για εξωτερικούς χώρους. Υφάσματα διάβροχα, συστήματα σκίασης, τεχνητό γκαζόν, πέμπτης γενιάς, ανθεκτικό. Όλα τα είδη σε προνομιακές τιμές, καθημερινά πάρα πολλά είδη σε μεγάλες προσφορές. Αν θέλετε δεν αποκτήσετε τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ, τα διαθέτει για τη Ζάκυνθο μόνο ο Μπράτης, στην πόλη Φοσκόλου 19. Και σήμερα μαζί μας η Λεβάντε Φέρης με τα 6 δρομολόγια που εκτελεί καθημερινά. Οι ώρες των δρομολογίων είναι αναρτημένες στο site levanteferis.com και από εκεί αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας με μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Το λαμβάνετε στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Δεν χρειάζεται καν να το εκτυπώσετε, απλά θα πάτε στο πλοίο, όχι 5 και 10 λεπτά πριν αναχωρήσει έτσι, εννοείται, και στην είσοδο θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε.

Εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Κοντά σας ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη συνέχεια και να προσέχετε γενικότερα. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί το πρωί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, εκεί γύρω στις 10 το πρωί.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Στίγμα. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώχου στο μικρόφωνο. Του Σωτήρο σήμερα, Σωτηρία δεν βλέπουμε. Έχει πεθάνει και η Σωτηρία Μπέλου και η Σωτηρία Λεωνάρδου. Άρα Σωτηρία δεν υπάρχει. Ο Σωτήρας όμως της χώρας, ένας είναι ο Σωτήρας και ας τον λένε Κυριάκο. Ο Πρωθυπουργός μας λοιπόν εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο είπε στους υπουργούς που δεν τολμούν να κάνουν κύχ εκεί μέσα, είπε πράγματα ξέροντας ότι δεν θα αντιδράσει κανείς. Ξέροντας όμως ότι αυτά θα μεταφερθούν σε υποψήφιους ψηφοφόρους.

δεν χάνεται για πάντα. Εννοούσα ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πάντα, οπότε τα πάντα στην Ελλάδα αν είχαμε δεν θα είχαν χάσει το δάσος τους. Αυτό εννοεί. Επίσης κατηγόρησε τα μέσα μαζικής εξαγρίωσης που δεν είναι συμβεβλημένα με τα ταμεία της κάθε φορά που θέλω να πω κάτι κακό πνίγομαι.

Τα μέσα μαζικής εξαγρίωσης λοιπόν, τα οποία δεν είναι συμβεβλημένα με τα ταμεία της κυβέρνησης, ψεύδονται. Δεν είναι τόσο πολλά τα καμένα. Γιατί ανάμεσα στα καμένα τσου ξεφυτρώνει και ένα πευκάκι που δεν έχει καεί. Ξεφυτρώνουν και καμία διακοσαριά ανεμογεννήτριας που δεν έχουν καεί. Και οι ανεμογεννήτριες δάσος είναι. Ε ναι, γιατί κοιτάμε το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος. Έκανε μία επίθεση λοιπόν ο Σωτήρας Κυριάκος στα μέσα μαζικής εξαγρίωσης για τους αριθμούς. Βεβαίως κανείς δεν αμφισβητεί πλην του Σωτήρα μας τους αριθμούς, πόσο μάλλον τους αριθμούς που υπόσχεται

Λοιπόν, τελείωσε, δεν το συζητάμε. Μπορεί από σήμερα, μπορεί και από αύριο. Θα αρχίσουν οι αποζημιώσεις. Για να ξαναχτιστούν τα σπίτια, οι επιχειρήσεις. Εδώ είπε ότι του χρόνου φτιάχτηκε μια εταιρεία η οποία, κρατική φυσικά, η οποία υπόσχεται το πρώτο κερμενό του χρόνου θα είναι μέσα στην τουριστική ανάπτυξη. Πώς δηλαδή, θα πηγαίνει ο κόσμος να κοιτάει τα καμένα? Και φυσικά για να βοηθήσει τους πυροπαθείς Αττικοβιωτίας θα παρακάμψει προηγούμενες καταστροφές, οι οποίες ακόμα να δουν ένα πράσινο φύλλο. Άλλωστε τα φύλλα της κυβέρνησης είναι φυλοβόλα, πέφτουν. Έτσι λοιπόν ακούσαμε βαρύγδουπες εξαγγελίες, έχουμε εκλογές στο βάθος. Τώρα αν υπάρχουν ανεφάρμοστες δεσμεύσεις για προηγούμενες θεομηνίες, εντάξει, πάρε με το κάνετε θέμα, πω. Εδώ δεν είδατε, Θεσσαλικό σκάμπος. Έπαθε αυτά που έπαθε. Τι εψήφισε? Νέα Δημοκρατία. Το σκασμό λοιπόν, νικάμε. Είτε το θέλετε είτε όχι. Όταν έχει έρθει ο Ντάνιελ, η Ντανιέλα και δεν ξέρω τι άλλα ονόματα, και δεν σου έχω αναφήσει Χριστό, Παναγία και τους Σωτήρες που είναι σήμερα, και εσύ ξαναψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, τι σημαίνει? Ότι μόνο αυτό εμπιστεύεσαι? Ότι μόνο από εκεί περιμένεις να δεις κάτι? Τι περιμένεις να δεις? Τηλεόραση δεν έχεις σπίτι σου, να ανοίξεις μια τηλεόραση, να δεις μια ταινία, ειδήσεις έστω. Αμέσως κριτική. Είστε όλοι από την Κρήτη και κάνετε κριτική? Και για να δείτε μωρέ πως λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση, σήμερα βγήκανε φωτογραφίες με εκείνα τα φοβερά πυροσβεστικά που έχουμε παραγγείλει στον Καναδά, που θα έρθουν το 28, το 29, το 30, δεν έχει σημασία, θα έρθουν κάποια στιγμή. Αλλά κύριε Μητσοτάκη μου, θα έρθουν αυτά? Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έρθουν. Πιλότους θα έχουμε? Γιατί πριν από μερικούς μήνες μας κάνετε τον Tom Cruise το Top Gun εκεί στην Ελευσίνα, μπροστά σε τρία φοβερά αεροπλάνα που θα σβήνανε τις φωτιές, μάνι, δεν θα προλάβαινε να ανάψει κόλλος, θα τον σβήνατε αμέσως. Δηλαδή δεν θα ακούγαμε ποτέ το καίγε το κόλλος μας, θα είχε σβήσει ήδη. Συγγνώμη κιόλας, αλλά να ξέρουμε γιατί λέμε. Αυτά λοιπόν τα τρία πανάκριβα πυροσβεστικά αεροσκάφη είναι καθυλωμένα εκεί στην Ελευσίνα γιατί δεν έχουν πιλότους. Θα μου πείτε πρωθυπουργός είστε, δεν μπορεί να ξέρετε και από αεροπλάνα. Αλλά τα αεροπλάνα, κύριε Μητσοτάκη μου, θέλουν και ένα πιλότο. Καταλαβαίνω ότι αν προσλαμβάνατε 10 πιλότους, γιατί κάνουν και βάρδιες οι άνθρωποι για αυτά τα πανάκριβα πυροσβεστικά αεροσκάφη, θα είχε τυναχτεί στον αέρα ο προϋπολογισμός του κράτους. Εγώ σας καταλαβαίνω, εσείς δεν μας καταλαβαίνετε. Ας πούμε και ο αγαπημένος σας, τι είναι εκεί πέρα, είναι αυτός που θέλει να γίνει Μητσοτάκη στη θέση του Μητσοτάκη. Θα σας φάει το πόστο, κύριε Μητσοτάκη, να μου το θυμηθείτε. Ο κύριος Γεωργιάδης. Πότε ήταν που πήγε στην Κόρυθο και γεννίασε ένα καινούριο τμήμα του νοσοκομείου εκεί πέρα? Έκανε φιέστα κι άστα και χτες έπεσε η οροφή. Αλλά επειδή έχουν καλό δάσκαλο εσάς βασικά, τι είπε? Δεν έπεσε η οροφή. Είχε μαγκώσει μια κουρτίνα και πήγαν οι γιατροί και τραβήξαν την κουρτίνα με δύναμη και ξυλώθηκε η οροφή. Από την κουρτίνα? Μα τι είναι, η κουρτίνα που βάζετε για να μην βλέπουμε αυτά που κάνετε? Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αλλά έπεσε ολόκληρο οροφή νοσοκομείου επειδή τραβήξαν μια κουρτίνα και δεν λέτε στον κύριο Γεωργιάδη να το βουλώσει λιγάκι, να πάει να κάνει κανένα μπάνιο έστω?
Γιατί ποτέ δεν ξέρεις με τη θάλασσα, μπορεί να μπει φαγωμένος και ξέρετε πως είναι αυτά. Τώρα βέβαια υπάρχει και μια στενοχώρια σχετικά με τον Σπυράδο Νήσας. Αυτά τα πρακτορικά γυαλιά που φοράει πάνε προς απαγόρευση. Ω Παναγία μου, γιατί? Θα του πέσουν και με τα φυτευμένα του. Θα πάθει αποψήλωση, αποτρίχωση. Από τη στεναχώρια του θα κυκλοφορεί σαν τον Γιουλ Μπρίνερ. Όχι, σαν τον Κουσγούνι. Δεν έχει και το ταλέντο του Γιουλ Μπρίνερ να λέμε.

Εγώ, αγαπημένο μου Πρωθυπουργέ, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Σημερίζομαι τη χαρά σου και την αισιοδοξία σου. Αλλά όλοι αυτοί που έχεις μαζέψει γύρω σου κάνουν ό,τι μπορούν για να θαμπώσουν τη λάψη σου. Δεν το έχεις καταλάβει. Ας μου πλεύρεις. Εσύ βγήκες και είπες για τους μετανάστες που αυτό, που εκείνο, που το άλλο. Εγώ πιστεύω όλα αυτά. Ο πλεύρης τι κάνει όλο αυτό το καιρό? Τίποτα. Εκείνη η Κρήτη κακομοίρα δεν προλαβαίνει να τους δέχεται. Είδατε τον κύριο Πλεύρη να κάνει κάτι, κύριε Μητσοτάκη? Όχι. Αλλάζει πλευρό. Σας διαψεύδει. Σας ταμπώνει. Είναι κρίμα. Εκτός αν το θέλετε. Α, εκεί περί γούστου, ρώτησε σας, δεν ξέρω. Ας πούμε τώρα με αυτό το καλώδιο Ελλάδα-Κύπρου, πόπο χαρά που πήρα. Για την επιπρωθυπουργία σας, αγαπημένε μου Πρωθυπουργέ, η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές, Γάλλους βασικά. Αλλά αν χρειαστεί θα ζητήσουμε και την άδεια της Τουρκίας. Αυτό που, εκεί θα πάρετε μέρος αυτό ή θα πείτε είναι θέμα της εταιρείας? Ξέρω, θα βάλετε το γαμπρό του πεθερού. Εντάξει, τα καμινίζει μια χαρά αυτός, δεν το συζητάω. Καλύτερο δεν μπορούσαμε να βρούμε. Και αυτό που θα δώσετε αποζημιώσεις εξπρές και θα κάνετε αναστολή φόρων στους πυρόπληκτους, ούτε η Παναγία που θα γιορτάσει την άλλη εβδομάδα δεν θα έκανε τέτοιο χαλό. Δηλαδή, ναι, είσαι Θεός. Αυτά τα θαύματα μόνο οι θεοί τα κάνουν, όχι το Λίμπου. Γιατί είδατε και στην Οδύσσια δεν φάνηκε κανένας Θεός, εξαφανίσαμε.

Και επειδή πάντα μιλάω προσωπικά με τον πολύ αγαπημένο μου πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή, σας παρακαλώ, δεν χρειάζεται τώρα να επεμβαίνετε σε αυτά που λέμε. Είναι μια κουβέντα μεταξύ εμένα και του πρωθυπουργού. Χάρηκα πάρα πολύ που θα βάλετε φραγμούς στα Airbnb, γιατί αυτοί οι δυστυχισμένοι ξενοδόχοι κάνουνε το σκατό τους παξιμάδι. Συγγνώμη κιόλας, αλλά τι ξέρετε αυτή τη την έκφραση. Ναι. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που θα βγει ένας οδηγός για τις πολυκατοικίες και μια δικαστική απόφαση η οποία θα είναι φραγμός στα Airbnb. Ναι, γιατί θα έχω εγώ το διαμερισμά μου και ο δίπλα θέλει να τον νοικιάσει και εγώ θα το απαγορεύσω. Και καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί οι Ισραηλινές εταιρείες έχουν αγοράσει τη μισή Αθήνα αυτή τη στιγμή και την κάνουν Airbnb. Ναι, γιατί άμα είναι μια πολυκατοικία, όλη η Airbnb από πάνω μέχρι κάτω, δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει. Αλλά κατά τα άλλα ψάχνουμε να βρούμε πού θα μείνει ο κόσμος. Ας πάει ο κόσμος να μένει στα Airbnb. Ναι, τώρα θες να κάτσεις και στην Αθήνα. Το βρήκαμε τώρα, Κυριάκο μου, έχεις τα χίλια δίκαια. Το βρήκαμε τώρα, όλοι οι Έλληνες θέλουν να κάτσουν στην Αθήνα. Πηγαίνετε και σε καλά χωριό, όταν θα μου πεις και τα χωριά, έβγαλες ένα αυτό και πάνε και τα χωριά. Δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχουν άλλες χώρες να πάνε να ζήσουν οι Έλληνες, δηλαδή έλεος.

μαζί μας. Είναι το Κταίο Βαρδακαστάνης. Το Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λυγείας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Θα το δείτε, λάμπει, ξεχωρίζει. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, οι εγκαταστάσεις του Κταίου Βαρδακαστάνης διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του Κταίου Βαρδακαστάνης είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που είχε πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός του. Για να πάρετε πληροφορίες και να προγραμματίσετε ραντεβού, το τηλέφωνο είναι 26950 33 363. Επαναλαμβάνω, 26950 33 363. Και το mail info@kteovardakastanis1lexi.gr.

ξέχασα να σας πω ότι αυτά τα πυροσβεστικά αεροπλάνα που δεν έχουν πιλότες και είναι πιλότους και κάθονται εκεί πέρα και σκουριάζουν στην Ελευσίνα, μας στήχησαν 2,5 δις. Εντάξει μωρέ, για 2,5 δις σιγά. Αιδίες τώρα. Ούτε 3. Ναι, το 3 το αποφεύγει η κυβέρνηση, γιατί ξέρετε.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
0: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser Αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου. Το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στη τουριστική αγορά. Γιατί ξέρει τι ακριβώς θα ζητήσει ο πελάτης. Ξέρει πού μπορεί να απευθυνθεί το καταλυμά σου. Οπότε όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Και εσείς θα είστε κερδισμένος στην τουριστική περίοδο. Premium Vacation Homes είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Αυτό το κλειδί το κρατούν ο Αλέξανδρος Χολογοτσάς και οι συνεργάτες του, οι οποίοι βρίσκονται στους Αμπελόκηπους, στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. Premium Vacation Homes 26950 44107. Εάν ο νοικιαστής ζητήσει προσωπικό, είναι σε θέση να το εξασφαλίσουν. Αυτό θα πει κλειδί σωστής διαχείρισης και ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσετε κι εσείς από την Premium Vacation Homes.

Αυτή η κυρία Χαριστιανού, τι τα ήθελε τα κόμματα και τα αποκόμματα. Κάτι κάνει και τις φεύγουν όλοι. Μήπως βάζει πολύ κάρι. Το κάρι δεν το αντέχουν όλοι. Είναι και ένα μπαχαρικό που έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Τις αποχωρήσεως γίνονται εκεί μέσα. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά με τόσες αποχωρήσεις ούτε αποχωρητήριο. Διαλύθηκαν, λέει, και τα δίκτυα υποστήριξης που είχαν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε και εδώ τέτοιο, δεν ξέρω. Αυτή όμως δηλώνει έτοιμη, θα κατέβει στις εκλογές και ελπίδα. Καλά έλεγα εγώ ελπίδα μας για τη δημοκρατία. Τελικώς και η Καραστιανού για το Μητσοτάκι δουλεύει.

μέσα σε όλα αυτά που ζούμε, που κακώς τα ζούμε και δεν υπάρχει κανένας λόγος για να τα ζούμε, αλλά είμαστε ό,τι θέλουμε να ζήσουμε. Όχι, συγγνώμη, δεν θέλω να πω αυτό. Είμαστε ό,τι ψηφίζουμε, θέλω να πω. Υπάρχει και ο Τραμπ, υπάρχει και εκεί το

θα φέρει χάος στις θέσεις του κόλπου. Και επειδή ξέρει από πολλά κόλπα ο Ντόναλντ, πλάκωσε τις μεσολαβήσεις. Καλά, αυτός ο άντρας, ποιος άντρας θα μου πείτε, ο Ντόναλντ. Ο λόγος του σπαθί. Αύριο θα εξαφανίσω το Ιράν. Μεθαύριο θα εξαφανίσω το Ιράν. Σε ένα μήνα θα εξαφανίσω το Ιράν. Θα μπερδέψει τις εξαφανίσεις και θα εξαφανιστεί ο ίδιος. Που έτσι που βλέπω τα ποσοστά του να πέφτουν.

Πήγε και ο Ανδρουλάκης στα καμένα της Βιωτίας. Καμένος έτσι κι αλλιώς πολιτικά είναι, ας πάει και στα καμένα, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να πάθει καμία αυτοανάφλεξη. Ο Ανδρουλάκης στα καμένα της Βιωτίας. Έρε τι έχει να κάνει, έρε τι έχει να πει με αυτή τη μεθράδια που τον διακρίνει. Έβλεπα εκείνη τη σκηνή στην Οδύσσια του Νόρλαλ που η Κίρκη μεταμορφώνει τους άντρες του Οδυσσέα σε γουρούνια. Και κάποια στιγμή έτσι όπως είχε βάλει, είναι φοβερή σκηνή, είχε βάλει το χέρι μέσα και το σπίτι εκεί πέρα. Λέω,

0: παίζει και ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι, δεν παίζει.
0: Δεν είναι τόσο παιχνιδιάρης δηλαδή γι' αυτό. Έτσι λοιπόν ο Ανδρουλάκης στα καμένα της Βιωτίας, γιατί χαριλάει ο Τρικούπη, πατάει γκάζι. Να προσέξει να μην υπερβεί τα όρια ταχύτητος. Αηδίες τώρα, γιατί θα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο τον Τζόλο, να βάζω Τζόλος μέσα στην Αθήνα, να μην γράψουν. Όχι Νεκτάρι, δεν θα το κάνω ποτέ αυτό.

Ας πάμε και λίγο στα δικά μας. Είδα ανακοινώσεις εκεί πέρα που η παραλία στο Αργάσι θα φτιαχτεί, αυτά οι φωτογραφίες εκεί πέρα, αυτό, και πέρυσι είχε η ίδια φωτογραφία και πρόπερ. Μπήκα και βρήκα επί 10 χρόνια υπάρχει αυτή η φωτογραφία με διαφορετικούς εκεί πέρα που θα φτιαχτεί στο Αργάσι κατόπι πρωτοβουλειών. Μία εκείνη παραλία στο Αργάσι και μία το Ναυάγιο. Βρείτε κάτι άλλο ρε παιδιά. Επανάληψη μήτερ μαθής ως αδελφή της Ανίας. Και εξαδέλφη το απαράταμε.

γιατί και το ναυάγιο φέτος θα ήταν έτοιμο αλλά δεν πρόκαμε. Του χρόνου θα είναι έτοιμο αλλά δεν θα προκάμε. Του παραχρόνου που θα είναι τελείως έτοιμο δεν θα υπάρχει ναυάγιο. Και ουδέν λάθος αναγνωρίζω.

Δεν ξέρω, εσείς μείνατε, αν αυγή, εγώ ήμουνα. Εκεί που ο Μητσοτάκης παρουσίασε την εφαρμογή My Agro και έκανε τη φοβερή επισήμανση ότι η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Και ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι η χώρα δεν μπορεί άλλο να είναι εγμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Δηλαδή, εναντίον της δημοκρατίας. Αυτή είναι η νέα πλατφόρμα. Αφορά αγροτικές επιδοτήσεις. Θα διαχειριστεί πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, ώρες δουλειά, οικοβές, με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης βεβαίως. Και κερασάκι στην τούρτα. Είπε ο πολύ αγαπημένος μας Σωτήρας, η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027. Μαζί σου, Κυριάκο, νικάμε παιδιά, νικάμε αδέλφια, νικάμε συμπεθέρες, νικάμε γκόμενες, όλα, όλα μαζί, νικάμε. Θα τον εμπιστευτούμε στις εκλογές του 27. Άμα τι κάνει το 26 στις εκλογές, δεν περνούρκο. Να ξέρουμε γιατί λέμε δηλαδή. Για το 27, εντάξει, για το 26, τι να σου πω τώρα. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να πάω και διακοπές, ρε παιδί μου, το 26, να χαλάσω τις διακοπές, να γυρίσω, να ψηφίσω, όχι. Το 27, Κυριάκο μου, να χαρίσει. Μπορεί να έχω μεταναστεύσει κιόλας και να το γλιτώσω. Όχι τίποτα άλλο, να μιλήσω ότι δεν στην έριξα την ψήφο.

Έτσι λοιπόν, η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εγμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Το ξαναλέω για να τον εμπεδώσετε. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 27. Θα το λέτε 15 φορές την ημέρα, θα το γράφετε 100 φορές την ημέρα διαφορετικά με τον κεδεμόνα σας. Το μπούκιο δηλαδή.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
2: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Who doesn't understand pain?
4: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
10: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
9: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
10: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω. Look,
11: Take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
12: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
13: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
12: Sky Map. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
13: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει Sky Map.
14: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
15: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
16: Στίγμα. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
17: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

στιγμά είναι 97,6. Άγγελος Πυριώκου στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι το Walk and Roll. Ένας χώρος στο Σιλιβή που έχει φέρει γεύσεις που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες, γεύσεις που σε σκλαβώνουν, που παθαίνεις εθισμό, που γίνεσαι θύμα τους. Walk and Roll έχει φέρει το απόλυτο street food experience με ολόφρεσκο σούσι, το οποίο φτιάχνεται καθημερινά, λαχταριστά noodles, αφράτα baobans και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Walk and Roll, φρέσκα υλικά, πολύ μεγάλες μερίδες, πολύ πολύ πολύ προστές τιμές και delivery για να μπορείς να απολαμβάνεις τώρα το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. 269-50-22-462. Walk and Roll. Εξάρτηση.

Κοιτούσα το ημερολόγιο μου πριν και έπαθα πανικό, παιδιά. Πανικό όμως, πανικό. Σε 30 μέρες ο Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Βελίδιο. Ξέρετε, εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για να κάνει και τις εξαγγελίες των μέτρων του 27. Που πρέπει να ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες, έτσι έχει πει, για το τι θέλει να κάνει μέχρι το 30. Ω Παναγία μου, σε 30 μέρες πότε θα προκάνει? Δεν θα πάει για μπάνια? Δεν μπορεί, πρέπει να πάει για μπάνια. Ούτε μπρατσάκι δεν έχει μαυρίσει, δηλαδή ούτε ταξιτζής δεν είναι αυτή τη στιγμή. Σαν το ρόλο μου, το απορριπαντικό, λευκό είναι το χρώμα της αγάπης. Όχι, εγώ τον θέλω μαυρίδερο. Όχι πολύ μαυρίδερο και τον μπερδέψουμε με ξάδερφο της ωραίας Ελένη στην Οδύσσια, ούτε με κανένα λαθρομετανάστη. Να πάρει λίγο χρωματάκι. Φυσικό, όχι σολάριο. Σε 30 μέρες, παιδιά, και σε 20 μέρες θα γίνει η πρώτη δημοσκόπηση. Που μεταξύ μας, μακάρι να μην πάει καλά σε αυτή τη δημοσκόπηση, γιατί άμα δεν πάει καλά θα τάξει περισσότερα, και άμα δεν τα δώσει μέχρι τις εκλογές, ξέρετε πως είναι αυτά. Εγώ το λέω ότι στις μετρήσεις δεν έχει σημασία αν λατρεύουμε το Μητσοτάκη. Πρέπει να πάμε εναντίον του Μητσοτάκη στις μετρήσεις, για να δει ότι έχει πέσει. Πως δεν θα ξέρει ότι έχουμε πει ψέματα εμείς τώρα μεταξύ μας αυτό. Οπότε θα λέει δώσε, δώσε, δώσε. Δεν έχει και τσοβόλα, για τσοβόλα δώστα όλα, αλλά δεν θα βρει τον άλλον, αυτόν που έχει τώρα. Θα τάξει λοιπόν στην Θεσσαλονίκη σε 30 μέρες. Και αν δεν έχει δώσει κάτι μέχρι την άνοιξη του 27 που υποτίθεται θα πάει σε εκλογές, ναι, θα τσούξει λίγο. Λοιπόν, κάποια στιγμή να ξέρουμε πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Μητσοτάκη ψηφίζουμε, δεν το συζητάω, δεν χωρεί αμφιβολία περί τούτου που έλεγε και στην ταινία η υπηρέτρια εκεί, η Μαρία Κωνσταντάρου, στο «Αχ, αυτή η γυναίκα μου». Μπορεί να μην χωρεί αμφιβολία περί τούτου, αλλά χωρεί λίγο στρόξιμο.

Υπάρχει μια πολύ ωραία ελληνική ταινία που την έχει γυρίσει ένας σπουδαίος ακινθινός σκηνοθέτης, τον οποίο αδιαφορούμε, περισσότεροι δεν το ξέρουμε, ως ο Χάρης Καψάσκης. Ο ζεστός μήνας Αύγουστος. Αυτό το ζεστό μήνα Αύγουστο ζει ο Μητσοτάκης τώρα, και αυτός είναι βασικά, είναι ο τελευταίος Αύγουστος για αυτή την κυβέρνηση πριν τις εκλογές. Πολλές πληγές. Και δεν είναι να πεις ότι θα πάει κάπου ο Μητσοτάκης και θα πει γατούλη, θα μου βάλεις κρεμούλα. Δεν γίνονται αυτά τώρα. Όλη η Ελλάδα μία πληγή. Και έχεις και έναν υπουργό υγείας που του πέφτουν ακόμα και τα βάνια. Έχεις μία κυβέρνηση που πιέζεται και από τα δεξιά. Ναι, ας πούμε εκεί που καήκανε, τι ήταν όλοι, κομμουνιστές, που λέει ο Σπυράδωνης, όχι. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι σε ένα μήνα τώρα, ποιος ζει,

Έδωσε λοιπόν εντολές χωρίς κρεμούλα ο Μητσοτάκης στους υπουργούς. Να πλακωθούν στο τρέξιμο. Καταγραφή ζημιών. Ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Της κρατικής αρρωγής. Πολλά κρατικά ακούω. Γρήγορη παροχή αποζημιώσεων. Εντάξει παιδιά, γρήγορη. Σιγά τώρα. Γρήγορη, γρήγορη. Με το πάσο μας. Τώρα θα τάξουμε, δεν θα δώσουμε, θα τάξουμε. Ο ψηφοφόρος δεν είναι Αγίου και Ρήμη τάξης και μικρού παιδιού κουλούρι. Μέχρι να του δώσει το κουλούρι έχει πάει η ψυχή του στην κουλούρι, ξέρετε πως είναι αυτά. Θα θυμηθούμε το μάτι, την Πελοπόννησο με θυμηθείτε μοναχά. Και το στρατηγό άνεμο, αυτά να ξεχάσουμε. Επίσης να ξεκινήσουμε έργα. Πρέπει παιδιά μέχρι το φθινόπωρο να έχουν τελειώσει τα αντιπλημμυρικά. Γιατί ο επόμενος τρόμος είναι μετά τις πυρκαγιές. Τι θα κάνουμε με τις πλημμύρες? Τι θα τρέξει τον Εφραίμ και τον Παΐσιο να τους παρακαλάει ο πρωθυπουργός να μην βρέξει?

Δυστυχώς στενοχωριέμαι γιατί πρέπει να δουλέψει και ο Χατζηδάκης, παιδιά. Ο Χατζηδάκης, ο καημένος, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Δουλεύει βεβαίως 10 εκατομμύρια λίμνων, δεν έχει σημασία. Μην τον βάζεις το Χατζηδάκη, βρε Κυριάκο μου, αυγουστιάτικα να τρέχει τώρα, θα πάθει τίποτα. Γιατί μου είπαν ότι κάλεσε στο Μαξίμου το Χατζηδάκη, τον Πιερακάκη, τον Παπασταύρου και κάτι άλλους εκεί πέρα, αλλά βασικά αυτοί οι τρεις είναι να τρέξουν. Δεν τον λυπάζει το Χατζηδάκη. Θα είναι η πρώτη φορά σου που θα δουλέψει.

Όμως παιδιά, έχουμε ένα προεκλογικό αγώνα που θα κρατήσει 9 μήνες. Του αγώνα τα 9 μήνα. Σε 9 μήνες παιδιά θα έχει αλλάξει το πρόσωπο της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα έχει γίνει η Ελλάδα και θα την αρμέγουν επιτέλους οι Έλληνες. Γιατί τώρα μας αρμέγουν άλλοι. Θα γίνουμε γελαδοτρόφοι.

Βουλευτές, βεβαίως εκφράζουν αγωνία, όχι ο δικός μας. Ο δικός μας, παιδιά, θα μας φτιάξει το Λαβάγιο, θα μας φτιάξει την παραλία στο Αργάσι, θα μας φτιάξει και εγώ δεν ξέρω τι άλλο θα μας φτιάξει. Δεν... μαζί του είμαστε. Αχτύπης για πάντα. Ο Αχτύπης, ο Αχτύπητος. Έβλεπα μια ταινία χτες, ο Φίφης, ο Αχτύπητος, και λέω: ο Αχτύπης, ο Αχτύπητος είναι. Δεν να ξέρουμε και τι λέμε, δηλαδή. Ναι, γιατί άμα δεν κατέβει ο Αχτύπης, άμα δεν βγάλουμε τον Αχτύπη, ποιο θα βγάλουμε? Έχετε δει κανέναν υποψήφιο που να μην είναι υποψόφιος? Όχι, βέβαια. Ακόμα και αν φτάσει στο σημείο που δεν υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές να βγάλει μόνο έναν βουλευτή, αυτός θα είναι ο δικός μας. Τελείωσε. Όχι, δεν έχω πάρει τίποτα.

Μαζί μας είναι τα πλαίσια στο μάρκετ. Τα ζακινθινά σούπερ μάρκετ. Τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί. Αυτά που είναι πάντα δίπλα μας με απίθανες προσφορές, που έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα και έτσι μπορείς να καταλάβεις πόσο πιο φθηνά από τα άλλα είναι. Που σε όλα τα ράφια θα βρεις προσφορές. Και είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Πλαίσια στο μάρκετ. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τραγάκι, Τσιλιδί, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόγκα. Στους Κήπους. Στην Αναπαύσεως που είναι το Cash & Carry, και το Cash & Carry αυτό δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες. Μία φορά αν πάρει εκεί θα καταλάβετε ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να ψωνίζετε και να κερδίζετε. Στην πόλη. Ξανθοπούλου έδε και φατουργείων στο Μέγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στο Αγίου 40. Στην πλατεία Σολομού. Εκεί θα βρείτε και το Γρηγόρης μικρογεύματα με αυτά τα υπέροχα προϊόντα του Γρηγόρη. Πλέσσας δε μάρκετ. Και αν έχετε βγάλει ακόμα εκπτωτική κάρτα, ζητήστε στο ταμείο να εκδώσουν στο όνομά σας εκπτωτική κάρτα, να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργυρώνετε στις αγορές σας. Πλέσσας δε μάρκετ. Ήταν, είναι και θα είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στις 31 Αυγούστου καταλαβαίνεις ότι τα στελέχη του δεν θα κάνουν καλοκαιρινές διακοπές. Ήταν σαφής η προειδοποίηση που έδωσε ο Μητσοτάκης βασικά για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί άμα το Ταμείο δεν είναι ανάκαμψη και είναι κάμψη, άστα. Ζήτησε ενημέρωση για κάθε εκκρεμότητα σχετικά με 117 έργα. Βρε Κυριάκο μου, και εσύ 117 έργα σε εκκρεμότητα, έλεος δηλαδή. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, είναι εκκρεμές. Μην γίνει εκκρεμές του τρόμου. Πολύ ωραία ταινία, αλλά δεν σε συμφέρει.

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η εβδομάδα μετά το 15 Αύγουστο θα είναι εκείνη που η κυβέρνηση θα κάνει επανεκκίνηση εν ώψη της ΔΕΘ βέβαια. Εντάξει, να προλάβουν οι υπουργοί, οι βουλευτές, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, να πάνε στα πανηγύρια, να πάνε στις λιτανίες, να τους δει ο κόσμος. Ναι, εδώ στη Ζάκη το τίποτα, κανένα γενικό γραμματέας θα μας στείλουν, είναι σίγουρο αυτό. Sometimes I wonder if the cries I hear will dry. Άντε κάνουν υφυπουργό παρά το υφυπουργό, γιατί ούτε κάνουν παρά υπουργό. And all I've got is all. 27 Αυγούστου θα πάει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για να προετοιμάσει το έδαφος, να πάει και σε κάνα μπουζουξίδικο, έχουν ωραία happening εκείνη την περίοδο, χαμός.

Και έμαθα ότι ένα κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με υπουργούς φυσικά και με τέτοια θα πάρει φύλλο πορείας. Και εμείς θα μείνουμε με φύλλα πορείας. Θα πάρουν φύλλα πορείας, λέει, για κάθε νομό της Μακεδονίας. Για να εξηγήσουν τις εξαγγελίες που θα κάνει ο Μητσοτάκης. Γιατί, δηλαδή, συγγνώμη, χρειάζεστε πυθίες για να καταλάβουμε τι θα πει ο Μητσοτάκης. Τόσο μπερδεμένα θα τα πει. Βρε παιδιά, δηλαδή, απομυθοποιείτε την κατάσταση. Θα βγει ο Μητσοτάκης, θα μιλήσει. Δεν θα καταλάβουμε Χριστό. Δεν θα καταλάβουμε Άγιο Παΐσιο. Δεν θα καταλάβουμε Φρέν. Και θα βγείτε εσείς να κάνετε τις πυθίες και να μας εξηγείτε. Τι είσαστε, το λυσάρι που είχαμε στα σχολεία, τη μετάφραση.

Μου στείλε ένας φίλος ένα μήνυμα, είπα για τον Τσίπρα, δεν λες τίποτα. Τι να πω μωρέ για τον Κακομοίρη. Τον είδατε πουθενά? Δεν μπορεί να πει και τίποτα για τις φωτιές. Ξέρετε, έχει, ο κόλλος του έχει ακόμα εγκάθματα. Από τον κόλλο μέχρι το μάτι του είναι, ξέρετε. Τι να πω τώρα για τον Τσίπρα, αφού δεν λέει τίποτα, εξαφανισμένος είναι. Όλοι εξαφανισμένοι. Η Ζωήτσα εξαφανισμένη. Ο Αλέξης εξαφανισμένος. Ο Βελόπουλος έχει πάει στο Αγενώρος και μαζεύει κεραλιφές. Ναι, ναι, φέτος θα λανσάρει ειδικές κεραλιφές για τα μαλλιά που θα σου βγαίνουν τα μαλλιά κατσαρά. Θα σου γίνεται άφρο. Στα δικά του δεν βάζει. Στο δικό του κεφαλί δεν βάζει. Ξέρει τι κάνει, είναι έξυπνος. Σου λέει άμα βγάλω πολλά μαλλιά θα με περάσουν για τρίχα. Ενώ τώρα ούτε το κουκουέ δεν μιλάει. Ναι, καταλαβαίνω, κάνει τα μπάνια του λαού. Οκ. Οπότε τι να πω. Άκρα της αντιπολίτευσης.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στίγμα.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώκου στο μικρόφωνο. Ξέρετε ότι ο Μητσοτάκης πρόκειται να πάει εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ορθώσει το ανάστημά του. Είναι ψηλός, είναι πάνω από 1,80. Είναι πρώτο μπόι. Ή πρωτοδεύτερο έστω. Και θα μιλήσει για το μεταναστευτικό και πόσο

στις αφίξεις των παράτυπων μεταναστών. Διότι εμείς εδώ που αυτό που εκείνο και εκεί δεν είμαστε σαν τη Θεούσα, αλλά δεν έχουμε το Θεό μας, δεν έχει σημασία. Μοναχώς θα πάει, δεν θα πάρει τον πλεύρη, γιατί μου πάρει τον πλεύρη, ξέρετε πως θα είναι. Την ίδια στιγμή, στα τελευταία 24 ώρα, 202 παράτυποι μετανάστες έφτασαν στις νότιες ακτές της Κρήτης. Που σημαίνει ότι ο διάδρομος της Ανατολικής Μεσογείου είναι μπάτε σκύλα, λέστε. Έχει μία μόνιμη επιβάρυνση. Εντάξει, αυτά δεν θα τα πούμε εκεί πέρα. Θα πούμε που εμείς παλιά στον Εύρο, που αυτό, που εκείνο, που τ' άλλο. Αυτά. Βασικά θα τα πει και να τα ακούσουν οι ακροδεξιοί ψηφοφόροι. Αυτοί όταν ακούσουν το πιστεύουν. Ναι, γιατί τα ίδια τα λέει και ο Σαμαράς, τα λέει και ο Βελόπουλος, αλλά εντάξει, δεν έχουν την εφράδια του δικού μας, ούτε μπορούν να πάνε εκεί στις Βρυξέλλες να τα πούνε. Γιατί ο αγαπημένος μας δεν θα τα πει σε εμάς, θα τα πει στις Βρυξέλλες. Έχει μία μενταλιτέ, ένα μη... Άστο να μην το πω.

Και φτάσανε και 25 άντρες, μόνο άντρες από το Μπαγκλαντές. Και 31 από το Σουδάν, μόνο άντρες. Είναι εργατικά χέρια, παιδιά, αυτά.

Αλλά περιέργως ο Πλεύρης εχθές κιόλας είπε ότι δεν μπαίνουμε σε διαδικασία και αυτά εκεί πέρα. Ήρθες, σε χώνουμε κάπου και σε διώχνουμε. Τους χώνουν σε ένα παλιό ψυγείο εκεί στο λιμάνι του Ηρακλείου, αλλά δεν τους διώχνουν. Γιατί πάνε πολλά είμαστε άνθρωποι.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club, επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος για γυναίκες και για άντρες. Εκεί λοιπόν η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη κάθε μέρα ανεβάζει το επίπεδο. Ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί στον τομέα της αισθητικής, όποια καινούργια μέθοδος, είναι εκεί. Κάνει πρεμιέρα εκεί στο New Life Beauty Club. Καιρός να γνωρίσετε τον Έντολα. Είναι η επιστήμη πίσω από την τέλεια σύσφυξη. Είναι HIFU συν RF συν υπέρυθρο φως. Όλα αυτά μαζί, η απόλυτη τριπλή δράση για το σώμα σου. Η πρωτοποριακή θεραπεία Έντολα προσφέρει βαθιά αναδόμηση, ορατή σύσφυξη και υγεία στους ιστούς με απόλυτη ακρίβεια σε κάθε εφαρμογή. Αναβάθμισε λοιπόν τη ρουτίνα της περιποίησης του σώματός σου στο New Life Beauty Club. Είναι Κρεονερίου 42, το τηλέφωνο είναι 26950-22820, New Life Beauty Club. Γιατί πρέπει να λάμψεις, και μόνο αν πας εκεί θα λάμψεις.

Ναι, ρε παιδί μου, αυτά δεν μπορώ. Συνέντευξη τύπου σε απευθεία σύνδεση, μάλιστα, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα την επόμενη μέρα για την αποκατάσταση του δάσους στη Δυτική Αττική. Βρε παιδιά, για δεν περιμένετε λιγάκι. Μπορεί να πιάσουν καλές φωτιές. Ποτέ Παναγία μου, αλλά θέλω να σου πω. Δέσμευση.

του κυρίου Παπασταύρου θα καταλάβετε πόσο ο άνθρωπος είναι μορτιλέο. Πού, γιατί με φέρετε εδώ, γιατί το λέω εγώ αυτό? Το λες γιατί μπορείς να το πεις. Άλλο μπορώ να το πω, άλλο μπορώ να το κάνω.

Έχουμε και ακριβές μετρήσεις για το μεταλλαστευτικό στη χώρα. Το είπε η κυρία Βολουδάκη στη Βουλή. Στον Εύρο οι ροές έχουν σχεδόν μηδενιστεί, στα νησιά του Αιγαίου έχουμε μείωση 60% και στην Κρήτη από Λιβύη 30%. Ένα 70% μπαίνει δηλαδή.

Η ταινία Οδύσσια συνεχίζεται με αμύωτη επιτυχία. Μέχρι χθες είχε κάνει στην Ελλάδα 680.000 εισιτήρια. Και εδώ στο νησί κάθε βράδυ στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μόνο γιατί ο Φόσκολος έπαθε ανακαίνιση. Κάθε βράδυ λοιπόν στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας 9.30 μπορείτε να απολαύσετε, παύλα θαυμάσετε, την ταινία Οδύσσια. Εκτός Σαββάτου. Το Σάββατο δεν παίζει η Οδύσσια στο Νέγκας. Απολαύστε λοιπόν ένα μεγάλο σινεμά στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Η Οδύσσια του Νόλαν.

6 Αυγούστου σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Σωτήρο σήμερα. Έχει μπει πολλοί κόσμο στο νησί και πολλοί Έλληνες. Κλασικά οι Έλληνες του Αυγούστου. Να προσέχετε φίλοι στους δρόμους. Δεν υπάρχει λόγος να κάνετε προσπεράσεις. Δεν πρόκειται να φύγει η θάλασσα από τη θέση της, ούτε και η ξαπλώστρα. Προσέχετε λοιπόν στους δρόμους, δεν πετάτε αναμένα τσιγάρα. Απολαύστε τις διακοπές σας. Ξέρω, στην πόλη είναι μαρτύριο να βρείτε να παρκάρετε. Είναι καλύτερα να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας λίγο έξω και να περπατήσετε 500 μέτρα παρά να γυρνάτε γύρω-γύρω από την πλατεία Sony Deck και καλά να παρκάρετε εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάντε τη ζωή σας εύκολη, απολαύστε τις διακοπές σας. Περπατήστε, κάνει καλό, υγεία είναι. Το λέω για εσάς που δεν είστε Ζακυνθινοί, γιατί οι Ζακυνθινοί δεν το έχουν αυτό με το περπάτημα. Αν Ζακυνθινός δει Ζακυνθινό να περπατάει, αναρωτιέται, μάλλον έπαθε καρδιά, κάτι έπαθε. Καλή συνέχεια λοιπόν. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes. .gr.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
6: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
7: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
6: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
7: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
12: Το φέρι μπιζού.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Μπάγια Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Golden Gym Laganas. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Laganas και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Laganas. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Laganas. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Laganas, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Laganas, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
3: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σου Αποστόλη.
5: Γεια.
4: Τι κάνεις μωρό μου?
5: Οπα, πέσιμο.
4: Πέσιμο, φουλ.
5: Τι θες?
4: Εσένα κολλασμένα.
5: Αγάπη μου.
4: Να γίνουμε ένα επιτέλους.
5: Ένα, προτιμώ να είμαστε δύο.
4: Εντάξει, να γίνουμε.
5: Δηλαδή όταν είμαστε δύο είμαστε πιο δυνατοί.
4: Έτσι. Φίλε μου, κουστάρω Άδωνη.
5: Τι κάνεις λέει?
4: Κουστάρω τον Άδωνη.
5: Άι στο διάλο. Με ανώμαλους εγώ δεν μιλάω.
6: Άντε γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
4: Είμαι ανώμαλος, άκου να δει.
5: Έλα λίγο κοντά να σε πιάσω.
4: Έλα με πιάνει.
5: Σε πιάνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω.
7: Έξω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
5: Έξω.
4: Δεν είπε ότι θα περάσουμε πάνω από το πτώμα του για να φύγει ο άλλος?
8: Να φύγει ο Μητσοτάκης.
9: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται?
8: Αυτό πάνω από το πτώμα.
9: Τι είναι εισόδιο?
5: Α, ναι, έτσι είμαι και εγώ με τον Άδωνη.
4: Γιατί δεν έκατσε το παιδί?
9: Σήμερα θα μας σκοτώνανε. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
4: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Πλέον, άμα πρόσεξες όλοι τους, όλα αυτά τα σκατά, δεν λένε οι αριστεροί, λένε οι κομμουνιστές μετά από
5: τους. Ναι, αυτό έχουν συνοηθεί μεταξύ τους.
10: Καλά τώρα, κύριε Καμίλη, δεν θα συνεχίσω. Κομμουνιστές ήταν οι άνθρωποι.
5: Σου λέει έτσι γίνεται ζημιά, αλλιώς τι ζημιά να κάνεις.
4: Μου αρέσει όμως, γιατί για να το αναφέρουν αυτό έχει τσούξει το κολαράκι τους.
5: Εκεί είναι, έχουν αρχίσει να σκάνε οι πρώτες αιμορροίδες. Σαν να έχουν φάει καυτερή πιπεριά είναι η φάση.
4: Δυναμικά να τους πατήσουμε επιτέλους.
11: Αποστόλα ρε.
5: Έλα.
11: Οι 200 της Κεσαριανής ακούω συχνά πυκνά από τα συστημικά μέσα ότι ήταν Έλληνες πατριώτες, σωστά?
5: Ναι.
11: Αφού ήταν Έλληνες πατριώτες, γιατί ήταν στη φυλακή? Γιατί ήταν στην εξορία? Γιατί ήταν στο πουθενά?
5: Γιατί είχαν και το άλλο, ήταν και μοιάσματα κομμουνιστικά.
11: Δηλαδή ρε παιδί μου, Έλληνες πατριώτες.
5: Ήταν Έλληνες πατριώτες με αστερίσκο, θα λέγαμε.
11: Ναι, μεν αλλά.
5: Ναι, αυτό.
11: Okay. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το θέμα με το σκοπευτήρι που πήγαν εκεί πέρα και δηλώσανε τα φασιστοκαθάρματα, λοιπόν, εφιάλτες τους είναι. Ακόμα και σήμερα, 82 χρόνια μετά, είναι εφιάλτες τους. Ακόμα στους εφιάλτες τους είναι, καταλαβαίνω. Δεν πειράζει όμως, στα 180 χρόνια, στα 280 χρόνια, στα 380 χρόνια, εκείνα είναι εφιάλτες τους ακόμα αυτή η κατάσταση. Αυτό γουστάρουμε, αυτό μας αρέσει.
5: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω, αλλά ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν το χαίρεσαι.
11: Εννοείται ότι το χαίρομαι, και άμα γουστάρουν να ξαναβεβαιωθείτε, ακόμα περισσότερο θα επιβεβαιωθεί πόσο εφιάλτες τους είναι. Τα φασιστόμουτα, τα χουντοσπέρματα και όλοι αυτοί οι απόγονοι των δοσυλλόγων. Καταλαβαίνουμε το πόσο ζορίζονται. Δεν πειράζει όμως, μπόλικο ξύδι στο σπίτι 090. Αυτό έχω να του πω, τίποτα άλλο.
12: Αποστολή.
5: Έλα, τι θες?
12: Άγουρε, κάτι επίκαιρο.
5: Τι?
12: 1900.
8: 74. Τσακώνονται δύο δοσύλλογοι σε ένα καφενείο στο Σύνταγμα.
5: Μη με σκάς.
8: Μεγάλος εκεί μέσα. Ο ένας καυχότανε για τα Δεκεμβριανά, τι έκανε, και ο άλλος για τις λίρες που είχε μαζέψει. Παράλληλα, ο πρώτος ήταν και ψευδομάρτυρα στην υπόθεση του Λαμπράκη τότε.
5: Απίστευτο, υπήρχαν τέτοιοι.
8: Άκου και είπε, ο Γκοζαμάνης ήταν στο μαγαζί μου. Υπάρχει στο δικαστήριο αυτό. Ήμουνα παιδί τότε. Αυτή είναι η απογονή του και τα παιδιά του τα ίδια σκατά είναι.
5: Ναι, καλά, δεν μου κάνει εντύπωση.
12: Είστε καταπληκτικοί, ο Κερκυραίος.
5: Ό,τι και να πείτε είναι λίγο για εμάς.
12: Καταπληκτικοί.
5: Καλοί είμαστε, τρογόμαστε. Εσύ που είσαι Κερκυραίος, έχεις ψηφίσει Δένδια, ας πούμε.
12: Καλό μου παιδί, έχω πάει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη.
5: Αυτό φοβόμουν.
12: Στα 87 μου χρόνια τι περιμένεις.
5: Πολλά όχι.
12: Α, μπράβο. Ο μπαμπάς σου, αν είμαστε συνομήλικοι, μπορεί να είμαστε καλά. Όλα είναι δυνατά.
5: Αλλά σαν τα γυμνασμένα κολομέρια τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, κατάλαβα, να είστε καλά.
12: Καλή σας μέρα.
5: Γεια σας.
12: Μη διαταράσετε τον ύπνο των νεκρών.
5: Τι να κάνουμε.
12: Μη διαταράσετε τον...
5: Θα το πείτε ξανά.
12: Τον νεκρών.
5: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
12: Να είστε καλά.
13: Αποστόλη.
5: Κούκλα μου.
13: Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
5: Γιατί?
13: Ένα στο Θύμιο, σε όλους τους συνεργάτες σας, γιατί η εκπομπή σας μας κάνει να ερευνούμε, είτε πιστεύουμε είτε όχι, και αυτό μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.
5: Αυτό το κάνει και η πίστη όμως. Α, όχι, η πίστη σου λέει μη ερεύνα, να πιστεύεις χωρίς να ερευνάς.
13: Όχι, εσείς μας κάνετε καλύτερους.
5: Ή πιστεύεις, δεν πιστεύεις να ερευνάς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
13: Ναι, εγώ πιστεύω όμως ότι εσείς έχετε αυτή την πρόθεση, έτσι αισθάνομαι. Ότι αυτή είναι η βούλησή σας.
5: Αισθάνεσαι, αισθάνεσαι και άλλα τέτοια.
13: Ανθρώπους. Έτσι νιώθω και έτσι εγώ το εισπράττω με τον εαυτό μου και ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ.
5: Να σε καλά, κοριτσάρα μου. Τι. Πόσο χρονών είσαι?
13: Τι μου διέγει.
5: Για να ξέρω ποιοι αισθάνονται.
13: 44.
5: 44. Καλό ηλικιακό
13: κοινό. Ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις να ερευνάσεις.
5: Όχι, όχι, ποτέ.
14: Και ο Γιούρι Γκέλλερ τον πήγε.
5: Ο Γιούρι Γκέλλερ που λιγάει τα κουτάλια, θυμάμαι, δούλεψε. 1, 2, 3, δούλεψε. 1, 2, 3, επισκευάσου.
15: 1, 2, 3.
5: Δεν ήταν επιστήμονας ο Γιούριο Γκέλλερ. Έλα σε παρακαλώ, δεν τα ξέρουμε τώρα επειδή τα κρύβουν. Άσε με τώρα, έλα για.
15: 1, 2, 3. Δούλεψε.
16: Απόστολε.
5: Έλα.
16: Παίρνω δεύτερη φορά και σε πετυχαίνω. Είμαι τρομερή, μπράβο μου.
5: Ακραίο.
16: Ακραίο.
5: Δεν θα ξαναγίνει, λοιπόν, το υπόσχομαι.
16: Όχι, ο επιμένονικά. Ήθελα να σου πω σχετικά με. Νομίζω ήταν την προηγούμενη Τετάρτη στην εκπομπή που μιλούσε ο Θήμιος για τις ιδεολογίες. Ήθελα να του πω ένα μπράβο και ένα συγχαρητήρια για αυτά που είπε.
5: Μα είναι έκτακτο.
16: Είναι έκτακτο. Το άκουσα δύο φορές πραγματικά. Ήταν τρομερό γιατί εγώ είμαι ένα άνθρωπο, α πούμε, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω συγκεκριμένη ιδεολογία. Είμαι υπέρ του να μην υπάρχουν αδικίες και όλα αυτά. Okay. Αλλά αυτό κάπως με έβαλε σε ένα δρόμο διαφορετικό να σκεφτώ. Ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε πραγματικά. Και το θυμάμαι από τότε που είχε μιλήσει για την κυρία Καριστιανού και είχε πει κάπως ότι όλο αυτό είναι μία σούπα. Κάπως έτσι. Όταν δεν έχει δηλαδή στην ουσία μια ιδεολογία, γίνεται μία σούπα. Δεν υπάρχει ένα σωστό δρόμο.
17: Και αυτό. Άρα, που έχουμε δηλαδή, συνηθίσει από τα κόμματα.
18: Από αυτό αριστερά, δεξιά.
17: Αυτό το κοινωνικό εγχείρημα είναι πάνω από όλα αυτά. Ας ενωθούμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάποια σωστά πράγματα για τη χώρα.
16: Αυτό ήθελα να πω. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε και με έχει προβληματίσει βαθιά εμένα.
19: Αποστολή.
5: Έλα.
19: Ο Σωτήρης είμαι.
5: Γεια σου, Σωτήρη.
19: Πήρα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος μετά τη συνέντευξη του βασιλιά μας, τον κύριο Χατζηνικολάου, και πως την πάσχω μαζί του 100%. Καταλαβαίνω το να είσαι στη χώρα σου και να είσαι αλλοδαπός όπως ο βασιλιάς μας.
20: Εγώ αναγκάστηκα να πάρω ξένο διαβατήριο που μας το δώσαν οι Δανείοι, αλλά μέσα έγραφε ότι είμαστε ανιθαγενείς.
5: Αυτό ή εδώ βλέπεις πως είναι τα πράγματα, σου λέει κάτσε, μην μπλέξουν κι εμείς με καμιά βάρκα κανένα λιμενικό. Άσε με.
19: Εγώ θα σου πω την άλλη πλευρά. Είμαι στο νομίσματο, είμαι 36 ετών, 34 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα και κάθε δύο χρόνια ανανεώνουμε άδεια παραμονή. Οπότε γι' αυτό το λόγο συμπάσχω και εγώ απόλυτα τον βασιλιά μα, αυτό το μεγάλο μα τον.
5: Τα ίδια τραβάγατε μέχρι χθε.
19: Ναι, ναι,
5: ναι. Ο βασιλιά τι τράβαγε, νομίζω, τι σουρέ ήτανε. Με εσά, την πλέμπα. Άσε με τώρα.
19: Γι' αυτό σε πήρα, γιατί είμαι βαθιά συγκινημένο, δηλαδή καθόταν από πίσω μου μέσα στο κρύο εδώ στην Πετρουράλη στο Αλοδαπού.
5: Αυτό είναι τώρα να βρωμάει το χνότο του χαβιάρι και να τον έχει πίσω. Έλα σε παρακαλώ.
19: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τον διώξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον ξανακάνουμε πάλι βασιλιά. Δεν γίνεται.
5: Καλά, θα χάσει κυβέρνηση αβελώνει με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, αλλά ναι, ενώ δεν θα το καταλάβει και κάποιος.
21: Μάθετε καλύτερα ελληνικά.
5: Εγώ το βασιλικό το προτιμώ, είναι πιο πλουμιστό.
19: Ναι, και βέβαια, αλλά γι' αυτό επειδή έχει περάσει τόσα
0: πολλά.
5: Από τον Άξι τον Τασούλα. Και να μην είσαι σίγουρο άμα είναι κανονικό ή με εγκεφαλικό όλο αυτό, καλύτερα τον Ντεγκρέ, πλουμιστό, με τα στέματά του, όλα αυτά χίλιε φορέ.
0: Και βέβαια, και τώρα πόσο μάλλον που είναι και Έλληνα, έτσι δεν είναι πια.
5: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι είναι κι αυτοί.
21: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
0: Έλληνοι είναι κι αυτό, γι' αυτό σε πήρα κι εγώ, γιατί κι εγώ 34 χρόνια καθότι νιώθω Έλλην, αλλά στα χαρτιά είμαι αλλοδαπό.
5: Δεν σου φταίει κανεί.
0: Κουράγιο στο βασιλιά μα, είμαστε μαζί του.
22: Αποστόλη Φρέν, καλό μεσημέρι.
5: Επίσης.
22: Ρε, τι πήγαμε να πάθουμε, ρε, χθες.
5: Τι πήγατε να πάθετε χθες.
22: Θα σκοτώναν οι κομμουνιστές τον Άδωνη.
21: Σήμερα θα μας σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
5: Ναι, και το έψανε κάπου. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
22: Όπω τι στεναχώρια, δεν μπορούσε να κοιμηθώ, ρε φίλε.
5: Αφού σήμερα το είπε.
22: Από χθες όμως που το έβλεπε εκεί στα κολοκανάλια εκεί που θα το λιτζάρανε, θα το κάνανε.
5: Ναι, ρε, παιδάκι μου. Και μετά, τι θα έκανε η Βενετιά χωρίς βελόνι.
22: Έλα, παιδά,
5: αμό είσαι κι εσύ. Αλλά είμαι κι εγώ σκασμένος.
22: Είμαι για τον Άδωνη και τον Κουμπί.
5: Δεν ακούγεσαι και καλά. Τα είπαμε. Χάρηκα. Γεια.
23: Ο Τάισον, να δείτε το σπίτι του.
5: Ποιο Τάισον, ο Μάικ Τάισον.
23: Ο Νέιλ Γκρας Τάισον, ο μεγάλο.
5: Α, άλλο Τάισον, δεν είναι με τι μπουνιέ, είναι άλλο.
23: Λέγει αυτό. Λέει.
5: Λέει και ο καθένα το κοντό του και το μακρύ του. Δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι.
23: Τώρα για του εξωγήινου.
5: Και αυτό πήγε του εξωγήινου. Και ο Τάισον. Εντάξει. Έχει παραγίνει. Τώρα που θα ανοίξει ο Τραμπ τα αρχεία, τώρα να δω τι θα κάνει εκεί, θα εκτεθείτε.
23: Εγώ απλώ δεν είμαι σε μένα, ήρθα.
5: Να δω τι θα λε μετά που θα σα ξεβρακώσει ο Τραμπ όλου όλα.
23: Να δείτε πόσο δύναμη έχει. Αλλά να σας πω, εκεί στην πλατεία Καριτσίνη και το βιβλιοπωλείο να πάρουν το.
5: Έχει και καφετέριες. Δηλαδή, άμα είναι να μου πεις τι έχει Καρίτσι, το ξέρω.
23: Είμαστε μόνοι στο διάστημα. Αλλά.
5: Ποιοι?
23: Όχι, λέει ο Τραμπ, όταν του υποβάλλεις μία.
5: Αφτάσαμε και στον Τραμπ. Τα βλέπεις, τα λέω εγώ.
23: Αυτός λέει υποτάσσομαι.
5: Υποτάσσομαι το Σατανά. Όχι, τα UFO.
23: Η πρεσβεία του δεν το βλέπει αυτό η Κίμπερλι.
5: Απεταξάμινα λες.
23: Κίμπερλι τι κάνει.
5: Μπότοξ τι κάνει. Μπότοξ και πάει στον Αργυρό.
24: Έλα μπάγκια στολισμένα, όλη η ζωή.
5: Τι θες να κάνει, βλέπεις να κάνει κάτι άλλο, άσε με τώρα, έλα, γεια.
25: Είμαι Ευρωπαίος, τονίζω το παίος. Λοιπόν, Άδωνη, σε φτύνει ο γιατρός διότι έχει βγάλει τα μάτια του για να σπουδάσει να γίνει γιατρός και του δίνεις βρε καραγκιόζη 1500 ευρώ βασικό μισθό.
21: Ο δε γιατρός που είπα το σορπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε.
5: Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.
25: Επειδή έχω πολλούς πελάτες γιατρούς, ενώ μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές, δίνεις στο γιατρό 1500 βασικό μισθό. Στο γιατρό που βγάζει τα μάτια του για να σπουδάσει. Γιατί οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτεροι στην Ευρώπη. Να σου πω κάτι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτούς που υπερασπιστήκαν τη Βιολάντα τον επιχειρηματία. Φίλε, το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, δεν πέρασα παρατήρητο. Αυτό το πράγμα όμως της ανασφάλειας και του φόβου το έχει καλλιεργήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ ένας λόγος που δεν ψηφίζω Μητσοτάκη είναι αυτός και το έχω πριν από 2 χρόνια. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος καλλιεργεί την ανασφάλεια και το φόβο. Αυτό είναι δουλειά και του Μητσοτάκη.
26: Γεια σου, Απόστολε.
5: Γεια.
26: Χαίρομαι που σε ακούω. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση μας δουλεύει απλήστως, όπως έλεγε και ο φίλος μας Μαγειρίας.
5: Απλήστως.
26: Γιατί ακούω σήμερα τα κριτικά του Άδωνη και εντάξει, όπως δεν υπάρχει.
21: Δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτες πιστεύαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν.
26: Η παπάτσα έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
5: Ναι. Yes, please go on.
27: Yes, please go on.
26: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω από αυτό το πράγμα και ήθελα να ακούσω και το feedback το δικό σου.
5: Α, μάλιστα. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ.
26: Εντάξει, απλήστος λοιπόν.
5: Απλήστος. Απλήστος.
28: Αποστόλη.
5: Έλα.
28: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα το ίδιο.
28: Δεν μπορεί να μου το σε πετυχαίνω. Αποστόλη.
5: Τι θες.
28: Είχα έρθει από εκεί και σου είχα αφήσει σοκολατάκια τα πυρές.
5: Πού?
28: Στη δουλειά.
5: Εμένα.
28: Ναι.
5: Τώρα κοντά.
28: Μετά τις γιορτές, κάτι γαλλικά.
5: Γαλλικά.
28: Ναι.
5: Να ρωτήσω, δεν ξέρω, λες να μου τα σούφρωσαν. Δεν μου δώσαν κάτι.
28: Δεν νομίζω να τα σούφρωσαν οι άνθρωποι.
5: Εγώ νομίζω, τους ξέρω.
28: Καλά, ψάξε, Αποστόλη. Είχε και ένα γράμμα.
5: Τι και γράμμα. Πεσηματική. Γκομενικό.
28: Δεν ξέρω, ο καλός μου το είχε βάλει το γράμμα.
5: Ο καλός σου το έβαλε.
28: Ναι.
5: Πεσηματική. Για τον καλό σου.
28: Όχι, Αποστολή ψάξε. Γιατί είχαμε την αγωνία. Αν τα πήρες ή δεν τα πήρες.
5: Αμαν. Θα ψάξω.
28: Λίγουνε τέλη Φρεβάρι. Μην τα κρατήσεις για πάντα. Να τα φας.
5: Τα σοκολατάκια.
28: Ναι.
5: Θα πάω άψαλτος. Πρέπει να τα φάω βέβαια.
28: Καλά, Αποστολή ψάξε.
5: Έγινε. Ευχαριστώ.
1: Αποστόλη μου, λεβέντη μου.
5: Έλα μου.
1: Τι κάνεις, καρτιά μου, πώς είσαι?
5: Καλά είσαι.
1: Καλά και εγώ, δόξα τω Θεώ. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για τα δρόμενα?
5: Μπορείς να κάνεις για τα δρόμενα, όσα δρόμενα θες.
1: Να, μπράβο. Λοιπόν, αυτός ο ήρωας, ο υπουργός που παλεύει για μας.
5: Και δεν το εκτιμάμε.
1: Ναι, ναι, τώρα αυτό είναι λίγο άδικο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
5: Τι είναι, δίκαιο είναι. Δίκαιο είναι, κύριε Παμινόνδα μου. Να προσπαθεί ο άνθρωπος και εμείς τίποτα να μην το εκτιμάμε και να φτύνουμε. Να φτύνουμε.
2: Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ροχάλα.
5: Τα φτύσια μας τη μάπα, υπουργό. Προτιμάει τα φτύσια του Σολομού από τις κρέμες που βάζει στη μάπα για να τραβηχτεί.
3: Θεραπεία προσώπου με σπέρμα Σολομού.
1: Περίμενε λίγο. Εδώ πέρα εγώ έχω μία ένσταση και παύλα πρόταση. Εγώ λέω με όλο αυτό το συνθετό που πηγαίνει εκεί, το οποίο έχει διαφόρων μορφών αστυνομικού, αν το βάλουμε έτσι εντό εισαγωγικών, να παίρνει και το λιμενικό. Με τόσο πτυσίδι μπορεί να έχει πρόβλημα.
5: Να πνιγεί.
1: Λογικό δεν είναι.
5: Δηλαδή μπορεί να είναι κανένα μάγκα γιατρό να φτύσει, α πούμε, για να του λέει κολύμπα τώρα.
1: Ναι, τώρα.
5: Σωστό.
1: Και θα φύγοντα. Μια γλώσσα, μια ομπρέλα, πίνουν τα κοκτέιλάκια του. Καλοπερνάνε οι άνθρωποι.
5: Τι κάνουν τώρα, έλα σε παρακαλώ.
1: Το λιμενικό μπορεί να του γράψει. Κατάλαβε. Με αυτή την έννοια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Ο Θήμιος σήμερα και πάλι ήταν απίστευτος.
5: Πάντα είναι. Ό,τι και να πείτε τώρα είναι λίγο. Περιττό.
4: Γεια σου, συντροφέ. Δύο πράγματα να ρωτήσω.
5: Ναι, άντε.
4: Συμπληρώνετε τη βούλτευση.
5: Δεν μπορώ να αποκαλύψω θέματα λογιστηρίου.
4: Οκ, το κατάλαβα.
6: Συγγνώμη από το κουκουέ που δεν έχουμε φτιάξει ειδικό τμήμα της Νίκα Βεντέ για να κάθονται σούζα.
4: Δεύτερον, γιατί κοροϊδεύετε τον Άδωνη?
5: Δεν κοροϊδεύουμε τον Άδωνη, είναι από μόνος του κοροϊδία.
2: Μου πετάνε πράγματα. Με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
4: Αν ήταν αυτός που τον έφτιαξε άρρωστος.
5: Και τι θα ήταν, κομμουνιστής δεν είναι, άρρωστος ήταν. Αυτό δεν είναι αρρώστια.
4: Αρρώστια είναι, αλλά φαντάσου να έχει και γρήπη.
5: Τι γρήπη θα έχει, κομμουνογρήπη, τέτοια.
4: Ναι, αυτό. Δεν κινδύνευε η ζωή του ανθρώπου.
5: Κινδύνευε. Α, κινδύνευε.
4: Δεν πειράζει, ίσα ίσα. Απλά αυτό είναι άλλο θέμα.
5: Επίσης είναι ζωή αυτή, ας το παιδί μου εκεί. Τέλος πάντων.
7: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
7: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει τώρα. Που πάνε και βαράνε γιατροί τον εθνικό μας φλάκα. Αν μάθει τίποτα, εμείς με ποιον θα γελάμε?
5: Είναι και η βούλτεψη που δίνει κάτι. Δεν είναι το ίδιο, καταλαβαίνω.
6: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
5: Αλλά θέλω να πω, μην το βάζετε κάτω. Αν γίνει κάτι, μην μας παίρνει από κάτω. Αυτό θέλω να πω.
7: Εντάξει, έχει ολόκληρο επιτελείο να γελάμε. Ατελείωτη είναι και κάθε τόσο ξεφυτρώνει για να σου δεν το ξέραμε. Αλλά τον εθνικό φλάκα, δηλαδή λίγο σέβαζε, παιδιά.
5: Δεν σέβονται, μου, κουμούνια είναι. Τι περιμένει τώρα, σε παρακαλώ τώρα.
7: Αυτό, λίγο σέβα.
5: Γιατρό και κουμούνι, δεν έχω χειρότερο.
7: Συλλάβετε τον.
5: Τον αφήσαν όμως. Τέλος πάντων, είναι αυτούς τους τρομοκρατίσκους που τους αφήνουν μετά από λίγο. Λοιπόν, έλα.
7: Κακός, γιατί τον παρακούσανε.
5: Δεν του φυτεύανε μια σακούλα εκεί πέρα με τα κτηλικά αποτυπώματα να τελειώνουμε, να μείνει μέσα μέχρι να μην δει τον ήλιο ξανά.
7: Ωραίο το έφθες, αλλά παρακούνε τον ηγέτη και είναι φίλοι του. Γιατί έξω του έλεγε πόσο του αγαπάει και ότι.
5: Όπα, όπα, όπα, όπα. Όχι αυτού, κάτι μπάτσου έλεγε.
9: Αγαπάμε πολύ.
10: Εγώ σ' αγαπάω. Το λατρεύω, σ' αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
27: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
27: Ο Θανάση με ένα μπατηράκι από το Γάλλο.
5: Ναι.
27: Κοίταξε να δεις κάτι, αντί αυτός ο Άδωνης να γυρίζει δεξιά-αριστερά και όλοι αυτοί οι υπουργοί, σε εμάς που είμαστε αμαία, βαριά, αναπηρία, δεν μαζεύουνε κανένα φράγκο αντί να τα τρώνε στα ταξίδια δεξιά-αριστερά και μου σπάνε τα νεύρα.
5: Η ιδεολογία τους για εσάς τα αμαία έχει πολύ συγκεκριμένη οπτική.
27: Ίσως. Ναι. Ίσως να έχεις και δίκιο. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να μην τον ξαναδούμε για υπουργό.
29: Εγώ δεν είμαι τύραννος.
5: Και στα μάτια μας μπροστά ιδανικά να μην το ξαναδούμε, αλλά ναι.
27: Εννοείται, γιατί θα λιθωρίσουμε.
5: Πάει πολύ μετά και αμαία και αλήθωρος, too much.
30: Έλα ρε φίλε Αποστολή.
5: Έλα friend.
30: Καλό μεσημέρι. Να σου πω, την άλλη φορά θέλει ο Άδωνης σκυλιά από αρνί που έχει φάει σίκα. Να του έρθει στο κεφάλι, όχι σάλια και τέτοια μπουκαλάκια με νερό.
29: Ένα αυγό πέρασε από τα αυτή μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι.
5: Α, οκ.
30: Σκυλιά να έχει φάει σίκα το αρνί και να τη φάει στην κασίδα του.
5: Με γρίφους μιλάς, κάτι ξέρεις παραπάνω.
30: Επιτρέπεται τώρα να είναι υπουργός αυτό το απόβρασμα. Υπουργός υγείας. Εδώ τα νοσοκομεία, εδώ στα βόρεια προάστια, στα Μελίσια, α πούμε, Αμαλία, Φλέμ και τέτοια, κρατιέται από το προσωπικό. Έχουν ρημάξει τα πάντα όλα. Τι να μας πει τώρα ο Άδωνης ο φασίστας? Αυτό που σου λέω, θέλει κοιλιά από αρνί που έχει φάει σίκα.
25: Η ροχάλα δεν περιέχει DNA.
2: Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ροχάλα.
5: Άσε με τώρα, μην κολλήσει τίποτα κομμουνίλα.
25: Κάτσε ρε παιδί μου, τη ροχάλα να την πάει στον Μπακαΐνη τον ανακριτή. Ξέρει αυτός να πει το DNA να ελέγξει ποιος έρισε τη ροχάλα. Απλό, πολύ απλό.
5: Γιατί την κράτησε να... τη ροχάλα, ρε παιδί μου, τι είναι για να την καλέσει τη ροχάλα, στέγνωσε.
25: Εντάξει, στέγνωσε. Αφήνει υπολείμματα. Πώς πιάσανε τόσου τρομοκράτες?
5: Να προσέχεις τι λες για αυτά τα θέματα. Τους πιάσανε λόγω της αξιοσύνης του κυρίου Χρυσοχοΐδου.
25: Ναι, από τη σακούλα του σούπερ μάρκετ.
29: Κάνω τη δουλειά μου κατά τον ίδιο τρόπο καλά.
8: Γεια σας.
5: Γεια σας.
8: Ναι, όχι Μητσοτάκη.
5: Τότε τι, μετά το Μητσοτάκη τι.
9: Εγώ είμαι μια πιο τολμηρή επιλογή ρήξης.
8: Βρείτε άλλο.
5: Ψάχνουμε.
8: Να ψάξουμε να βρούμε άλλον.
5: Ψάχνουμε, έχουμε φάει όλα τα σκουπίδια, τίποτα δεν βρίσκουμε. Μόνο αυτό βρήκαμε.
8: Όχι καλό μου παιδί. Κοίταξε, πρόσεξε. Ναι, όχι Μητσοτάκη.
5: Ναι, όχι Μητσοτάκη, αλλά έχουμε φάει τις χωματερές τώρα, τι θα κάνουμε.
8: Κοίταξε, η χωματερή, πρόσεξε, μπορεί να βρείτε κάτι καλό. Η χωματερή είναι ανακύκλωση.
5: Αυτό από την ανακύκλωση βρήκαμε. Το καλύτερο που υπήρχε στη χωματερή το βρήκαμε, το πήραμε.
8: Μπράβο. Άρα λοιπόν πρέπει να το αξιοποιήσουμε.
5: Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και να είμαστε εντάξει με αυτά. Αυτό μας έλαχε.
8: Να είστε καλά, γιατί εμάς τους ηλικιωμένους μας κρατάτε συντροφιά.
5: Να.
8: Που την έχουμε ανάγκη. Και εδώ που βρίσκομαι, έχω απέναντί μου τον Παρνασό και την Γιώνα. Που είναι καταχιονισμένοι, καλό μου παιδί.
5: Μήπως έχεις απέναντί και τον Αχαίροντα, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
8: Τον Αχαίροντα.
5: Ναι.
8: Αχ, εκεί με περιμένει. Α. Γιατί είμαι στην ηλικία μεγάλος. Πρόσεξε το.
5: Α, έλα, και είσαι για τζόβενο. Ναι, πόσο. Καλά είναι. Εύχομαι να πάνε μέχρι τέλους όλα καλά. Δηλαδή, καλό τερματισμό εύχομαι.
8: Μα πρόσεξε, το τέρμα έρχεται μόνο του, χωρίς να το καταλάβεις.
5: Ναι, παρέα δεν έρχεται αυτό, μόνο του έρχεται συνήθως. Αλλά γι' αυτό λέω, καλό κουράγιο να πάνε όλα καλά μέχρι τότε.
8: Να φτάσεις κι εσύ την ηλικία μου και να έχεις, ας πούμε, οξυδέρκεια.
5: Κοίταξε να δεις, το εύχομαι αυτό πραγματικά και για σένα και για μένα, δεν λέω ψέματα. Αλλά με κανένα δυο Μητσοτάκηδες ακόμα να μας προκύψουν την ηλικία σου, δεν βλέπω να τη φτάνω.
8: Άκουσε να σου πω, στις αντιθέσεις θα βρεθεί ισορροπία.
5: Α, με γρίφους μιλάς γέροντα.
8: Μα κοίταξε να δεις, αυτό σπούδασα.
5: Τι, γρίφους.
8: Ο καρπός πέφτει.
5: Οπα.
8: Είμαι κερκυραίος.
5: Α,
8: εσωτερικός μετανάστης.
5: Για πες μου πάλι για τους καρπούς, γιατί κάποιοι ανεβαίναν αλλά τελικά πέφτουνε.
8: Μα κοίταξε αναμφίβολα κάτι που θα οριμάσει,
5: ναι,
8: όπως και η σκέψη.
5: Όπα, σαν τον Τζίπρα μιλάς τώρα.
11: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
12: Γουστάρεις να την κουνήσουμε την αχλαδιά.
8: Θα πάει κάπου πιο ψηλά.
5: Να.
8: Ας μην παίρνουμε τα άκρα στις σκέψεις μας. Ας τη βάλουμε να είναι ομαλή. Πώς είναι το πιανίσιμο.
5: Πώς είναι.
8: Από το φόρτε,
5: ναι,
8: πέφτουμε στο πιανίσιμο. Δεν είναι έτσι.
5: Έτσι γίνεται συνήθως. Μετά το φόρτε, τι άλλο έχεις.
8: Το πιανίσιμο.
5: Ναι, αυτό.
8: Χαμηλώνει η νότα. Πώς θα το κάνουμε.
5: Ναι.
8: Εκεί βρίσκεις την αγαλία.
5: Κλασικός κερκυραίος, μιλάς με καλλιέργεια άλλη. Τέλος πάντων, ναι.
8: Είμαστε εκτός του ελλαδικού χώρου ως προς τη σκέψη.
5: Γενικώς. Όσο εκτός, βλέπουμε... τόσο καλύτερα. Και η σκέψη μόνο να μην ήταν. Τέλος πάντων, ναι.
8: Εδώ που βρίσκομαι είναι Πελοπόννησος.
5: Οπα.
8: Εκεί που γεννήθηκα υπάρχει άλλος κόσμος.
5: Τα έχουμε μπερδέψει λίγο, μου φαίνεται.
8: Ο κόσμος της μουσικής. Και λέω, εμείς έχουμε τα αρμόνια στην εκκλησιά μας.
5: Αυτό τώρα με την Πελοπόννησο δεν το δανάρχεται. Plot twist. Τι έγινε.
8: Η Πελοπόννησος βγάζει άλλα φιντάνια.
5: Ναι, και άλλα φρούτα. Αλλά ναι.
8: Ο πλαρχηγούς.
5: Okay.
8: Τα φιντάνια βγάζουν έναν άλλο κόσμο, μια άλλη σκέψη.
5: Ναι, ναι, το ακούω. Τέλος πάντων, μη μακρηγορήσουμε, θα βγάλουμε πολλά άλλα.
13: Αποστόλη!
5: Έλα!
13: Είσαι γαμάτος!
5: Το ξέρω!
13: Αποστόλη, δεν θα πω τα γνωστά, τα καλή σαρακοστή και μπουρμπουρμπου, που αυτό εννοείται. Επειδή έχω ακούσει πολλά αυτό το τελευταίο διάστημα και ενώ δεν είμαι, με κάνουν να γίνω κομμουνιστής, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ερωτησούλα, ρε φίλε.
5: Απαπα!
13: Άκουσα προσεκτικά τι είπε η κυρία Βούλτευση. Όχι, σοβαρά, θα γίνω κομμουνιστής.
5: Άλλο κακό να μη σε έβρει τέτοιο.
13: Λες! Έλα, ρε φίλε, τι άλλο μπορώ να πάθω.
5: Θα δούμε τώρα, για πες τώρα τι θες να πεις.
13: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Άκουσα σήμερα τι είπε η κυρία Βούλτευση.
5: Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου.
6: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
13: Ναι, και προσπαθώ να βάλω μία άκρη και θα ήθελα να βάλω και τη δικιά μου λογική σε αυτό το πράγμα που κάνει η κυρία Βούλτευση στο μυαλό της.
5: Α, δηλαδή υπάρχει μία λογική και θα βάλεις και τη δικιά σου.
13: Βεβαίως.
5: Μπράβο.
13: Θα την πω.
5: Ναι, με.
13: Λοιπόν, ο παγραμμάς είναι όργανο, σωστά.
5: Ναι.
13: Ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο της δημοκρατίας, σωστά.
5: Σωστότατο.
13: Ωραία, λοιπόν, άρα ο παγραμμάς είναι όργανο, ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο, άρα όργανα είναι και τα δύο, άρα ο Άδωνης είναι παγραμμάς. Το έχω.
5: Το ακούω.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, σε γραμμάτους αδελφέ.
5: Αυτό ήτανε, επειδή συμφώνησα μαζί σου με την βλακιά, μπράβο μου.
13: Ναι, ρε φίλε, εδώ πέρα ο άλλος λέει βγήκε σε κανένα και λέει αν δέχεται βία ή όχι.
2: Υφίστα με βία, κύριε Κούτρα. Δεν το βλέπεις το βίντεο, με χτυπάνε από πίσω και μου πετάνε πράγματα.
14: Καθώς γυρίζω λοιπόν να δω την τάξη.
5: Η χλέπα είναι βία τώρα, sorry κιόλας, ε.
15: Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να πω κάτι, ένα μήνυμα στον κύριο Πουπούκο, αν ακούει την εκπομπή σας.
5: Ναι, ναι. Και να μην την ακούει, την ακούν οι υπηρεσίες του και τα μεταφέρουν. Για πείτε μου.
15: Α, πολύ ωραία. Υπάρχει άμεση ενημέρωση.
6: Είπατε, με έφτυσε και προσπάθησε να με χτυπήσει. Τι από τα δύο είναι.
2: Με χτύπησε, με ακούμε τελικά εγώ διαβάζω. Με χτύπησε.
15: Να του πείτε ότι τελικά τον βάρεσαν όταν γεννήθηκε στο μευτήριο.
5: Γιατρός. Πάλι γιατρός. Ορίστε, να γιατροί.
15: Ναι.
5: Γι' αυτό και τα τραύματα, γι' αυτό έχει υποστεί βλάβη όπως και τότε στις εξετάσεις και είναι άρα. Όποιος έχει υποστεί βλάβη, τι είναι?
0: Βλαμμένος.
5: Δεν ξέρω.
0: Όπως έλεγε και ο ίδιος, το έλεγε για το 92.
16: Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία.
17: Γεια σου, φίλε Αποστολή.
5: Γεια σου.
17: Πώς είσαι?
5: Καλά.
17: Ωραία. Λοιπόν, επειδή ως εκπαιδευτικός, εμείς γενικότερα οι εκπαιδευτικοί έχουμε ένα ρόλο παιδευτικό προς τα παιδιά. Και το ζήτημα των διαγωνισμών πρέπει να μείνει μόνο σε like και δεν ξέρω τι αναρτήσεις. Έχουμε χρέος να το συνδέσουμε το γιο σου με την πραγματικότητα. Ανεξάρτητα από τι λένε οι φωνές των φασιστών. Να σου πω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου λίγο να γίνω αυτοαναφορικό σήμερα. Είχαμε τα παιδιά μου λίγο την ιστορία της Τετάρτης να μιλήσουμε για τους φιλοσόφους και το Σοκράτη συγκεκριμένα στην αρχαία Αθήνα, ο οποίος έβαλε τη συνείδησή του πάνω από τη ζωή του και πιο το κόνιο. Κάτω όπως λένε τουλάχιστον τα σχολικά βιβλία, λίγο απλοποιημένα την ιστορία του Σοκράτη. Έπιαν λοιπόν εκεί την ώρα να δείξουμε την αντίστοιχη σκηνή όπου ο στρατοπεδάρχης στο Χαϊδάρι προτείνει στον Ναπολέοντα Σουγατζίδη και στη χαρά την αρμονισιά του να φύγουν στη Γερμανία και να γλιτώσουν τη ζωή του. Ξέρεις πώς λειτουργεί στα παιδιά? Ότι ακριβώς όπως ο Σοκράτης βάζει τη συνείδησή του αυτά που πιστεύει πάνω από τη ζωή του και πίνει το κόνιο, ότι και αυτοί διαλέγουν το θάνατο παρά να γλιτώσουν το μαράκι του. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μάθημα και σύνδεση με την πραγματικότητα. Και αυτά που κάνουμε στο σχολείο. Νομίζω ότι παραδείγματα πάρα πολλά μπορούν να βρουν οι συνάδελφοι στην καθημερινότητά τους και να το κάνουν πράξη στην σχολική τάξη, να συνδέσουν το γεγονός αυτό. Αυτά.
5: Γίνονται και μερικά ωραία.
17: Δεν θεωρώ ότι έκανα το ωραίο, ρε παιδιά, αλλά.
5: Δεν είναι ότι έκανες το ωραίο, είναι ότι αυτή τώρα η τέλος πάντων η κομμουνιστική συμμορία υπάρχει στους δασκάλους, βλέπω.
17: Και υπάρχει, το έχουμε αποδείξει εδώ και
5: πέρα. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτό βλέπω. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς διδάσκει τα παιδιά μας.
17: Και πρέπει να το κάνει γιατί αυτοί που την διδάσκουν και θέλουν να την διδάξουν να την κρατήσουν στα σκοτάδια το κάνουν πολλά χρόνια τώρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να το κάνουν και τώρα. Έτσι, η γενιά, η νέα, διψάει για γνώση. Πραγματικά. Και τα μικρά τα παιδάκια τώρα, δεν σου μιλάω για παιδιά γυμνασίου ηλικίου. Δες πως ακουμπήσανε με το γεγονός αυτό των διαγωσίων μέσα από το καθημερινό τους μάθημα. Μπορούμε να το κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις αυτό.
5: Σας παρακαλώ, κύριε, μαζευτείτε. Κουμούνια. Κουμούνια!
16: Κουμούνια!
17: Δεν θα μαζευτούμε όσο και να φωνάζουμε τα φασισταριά.
16: Κουνούμια! Κουνούμια! Κουνούμια!

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26 950 25 798.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στη Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
11: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
12: Stigma Radio.
13: Με Ελληνοφρένεια.
14: Η ίδια.
13: Αποστόλη εσύ.
14: Ο ίδιος.
13: Σας ευχαριστούμε για την εκπομπή σας. Σας ακούω πολλά χρόνια.
14: Πόσα.
13: Πόσα, 15.
14: Καλά.
13: Τόσο μεγάλη δεν είμαι.
14: Περνάς.
13: Ήθελα να απαντήσω στο Θήμιο σε σχέση με αυτό που είπε με το τραύμα.
14: Γιατί σας ρώτησε.
13: Πώς.
14: Σας ρώτησε και πρέπει να απαντήσει το καθένας τοποθετείται, δηλαδή επειδή νομίζει.
13: Όχι, θα ήθελα.
14: Ναι, πες και τη δικιά σου. Αν
13: θέλει. Σε σχέση με αυτό που είπε ότι δεν νιώθει τραυματισμένος, αλλά υπερήφανος για την ιστορία γύρω από την εκτέλεση και στους αγενείς.
14: Α, ο Θήμιος.
13: Το τραύμα δρά μέσα μας ακόμα και όταν δεν το νιώθουμε ως πληγή. Μπορεί να μετασχηματίζεται σε ταυτότητα, σε αγώνα, σε νόημα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να φαίνεται τόσο συνεχή ευαλωτότητα για να υπάρχει. Το διαγενειακό τραύμα, ειδικά, σημαίνει ότι το άτομο κουβαλά ένα αόρατο συναισθηματικό αποτύπωμα. Γιατί δεν βίωσε το γεγονός άμεσα, αλλά αποδηγεί στην οικογένεια, στο στενό περιβάλλον κτλ. Οπότε, τραύμα και υπερηφάνεια και κίνητρο μπορούν να συνυπάρχουν. Η αίσθηση του ότι είμαι δυνατός, δεν έχω σπάσει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πόνος. Το κλειδί εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο βιώνεται και μετασχηματίζεται ο πόνος.
14: Έχετε κάποιο λογαριασμό στο TikTok, κάνετε coaching?
13: Όχι, δεν κάνω.
14: Τα ακούω, τα λέτε πολύ όμορφα.
13: Είναι η δουλειά μου. Ήθελα απλά.
14: Κάντε και λογαριασμό και άλλοι το έχουν κάνει δουλειά, αλλά αν ήσανε και ένα Instagram, ένα TikTok να τα λένε.
13: Με συγκίνησε η εκπομπή σας. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Αποστολάκο!
14: Έλα!
15: Χρόνια και ζαμάνια!
14: Μα έτσι είπαμε.
15: Έτσι είπαμε, δεν σαν δεν τρέπεσαι, δεν με έχεις πάρει τηλέφωνο, ρε.
14: Και εγώ παίρνω, δεν το σηκώνεις.
15: Όχι, δεν τα καταφέρνω. Δυσκολεύομαι λίγο με αυτό. Τι κάνεις?
14: Καλά, εσύ.
15: Να σου πω, να συνεισφέρω. Ωραία, ε. Να συνεισφέρω στο δημόσιο διάλογο για τους 200 και εγώ με τη μαλακία μου.
14: Άντε, πες τι.
15: Άντε, να την πω κι εγώ. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι σοσιαλδημοκράτες που λένε ότι αυτοί οι 200 ήταν Έλληνες πατριώτες και δεν ανήκουν πουθενά, αφαιρούν στους 200 το λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Και δεν νομίζω ότι έχουν δικαίωμα να αφαιρούν στους 200 ήρωες το βασικό λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Ένα. Δύο. Τον κύριο Χαραλαμπίδη τον υπολείπτομαι, τον σέβομαι απόλυτα. Το έργο του είναι, τα βιβλία του είναι εκπληκτικά. Όντως να τα πάρει όλος ο κόσμος. Αλλά είπε την Πέμπτη, την προηγούμενη που τον είχατε, κάτι για με το οποίο διαφωνώ. Και εντάξει, είναι λογικό να διαφωνούμε και σε πράγματα. Να φτιαχτεί, λέει, ένας κρατικός φορέας ο οποίος να διαχειρίζεται την ιστορία. Να τη φτιάξει ποιος τον κρατικό φορέα αυτό? Ο Αδωνής.
14: Ιδανικά να τον εγκαινιάσει.
15: Να τον εγκαινιάσει.
16: Ναζισμός και κομμουνισμός είναι αμφότερες, απεχθείς ιδεολογίες που είναι υπέδρες για φοβερά εγκλήματα κατά τα ανθρωπότητα. Λοιπόν.
15: Για να το φτιάξει και να στελεχωθεί από ποια κυβέρνηση? Του Μητσοτάκη που έτρωγε τρεις φασολάδες ο πατέρας του και οι άλλοι πεθαίναν απ' έξω.
14: Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για τη φασολάδα.
15: Σίγουρα. Καλό ρε βαλάκι.
17: Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
15: Αλλά νομίζω ότι ναι, αν είχαμε μια άλλη κρατική δομή, τότε ναι, να μιλάγαμε, ας πούμε.
14: Η ευθύνη ξεκινάει από τη στιγμή που απέβαλε τη φασολάδα και μετά και προέκυψε αυτό που κυβερνάει σήμερα.
15: Ναι, με αυτόν τον τρόπο λες να προέκυψε. Ενδιαφέρον.
18: Είμαι και ο ίδιος ο κόλος της ελληνικής κοινωνίας.
15: Λοιπόν, οπότε καλό θα ήταν οι φωτογραφίες αυτές που θα έρθουν όταν έρθουν να πάνε εκεί που ανήκουν πραγματικά, στους συγγενείς, στους ανθρώπους, στα μουσεία που υπάρχουν ήδη στην Κεσαριανή και στο Χαϊδάρι. Υπάρχουν φορείς που μπορούν να τα διαχειριστούν. Και ας μην φτιάξουμε ένα μουσείο που να είναι, ξέρω εγώ, ο Ζέρβας, ο Γρίβας και όλοι οι υπόλοιποι παρέα με τους πραγματικούς ήρωες.
19: Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
14: Για πείτε.
19: Θα ήθελα την αφιέρωση ο λαός, εκείνο το τραγούδι που είχατε παίξει στις 7 Μαρτίου του 23 μαζί με κάποιες δηλώσεις έτσι και πέρα που γινόταν από διαδηλώσεις τότε στην αρχή για το έγκλημα του Ντεμπόλ.
20: Τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ πες σαν χτες, υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι κι όπως περνάν κι όπως βροντάν μαδάει ο αγέρας σε ρόδα και από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα.

0: Σαν τον Άγγελο, την Ιφηγένεια, την Ελένη, την Αγάπη, την Ελπίδα και για τόσους και τόσους πολλούς.
1: Να αφιερώσουμε το Διγενή στα παλικάρια τη Κεσαριανή.
2: Ποιο Διγενή?
1: Το Διγενή.
2: Τον Ακρίτα.
1: Το Διγενή ψυχομαχή και γη στον Ετρωμά. Όποια θε.
2: Αμέ, άκου λέει.

0: Σας φιλώ με αγάπη. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η-5η-44, Κώστας Τσίρκας.
1: Νάτος, περνάει ο αδούλωτος λαός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι και άστρα ειρήνης.

0: Η νέα γενιά και ο λαός ξέρουμε περήφανα να θρηνούμε τους νεκρούς μας. Όπως περήφανα ξέρουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας για να τα βγάλουμε πέρα, για να ζήσουμε, για να μορφωθούμε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έχει δώσει πολύ υλικό για Παρασκευή ο Αδόνης.
2: Καλά τα έχει πάει.
1: Λοιπόν, βάλε για Παρασκευή αυτά που λέει ο γιατρός για τους 15 πνιγμένους, θα έπρεπε να είναι και περισσότεροι. Α, του λέει ο Αδόνης. Τι αυτά που λες εσύ, γιατρός, δεν τρέψα λιγάκι.
3: Λοιπόν, είναι εδώ ένα χρόνο. Έχει αναστατώσει το νοσοκομείο. Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
4: Και λίγοι ήταν.
3: Δεν έπρεπε να φύγουν όλοι.
4: Και λίγοι ήταν.
3: Δεν έπρεπε να φύγουν όλοι.
1: Βάλε για Παρασκευή αυτό που λέει και ένα παιδάκι που την πετάει μπροστά μου. Θα το πει στην πούτσα. Θα το πετάει μπροστά του την πούτσα.
5: Θα σε τόση γίνονται θασάρια. Πάνω στο σπρόξιμο. Προχωράμε να μπούμε. Πετάει να
6: πούτσα.
5: Για κάνει το αμίμητο ρε παιδιά. Με φτύνει.
1: Και αυτό που είπε ο Άδωνης, ότι οι άλλες αστυνομίες σε άλλα κράτη έχουν χρωμό βομβές, εμείς έχουμε λέει τα αλευρώματα στο γαλαξίδι.
5: Οι ευρωπαϊκές αστυνομίες έχουν προπολή αφήσει την τεχνολογία των χημικών πίσω. Εκεί έχουν πλαστικές σφαίρες, εκεί έχουν χρωμοβοβίδες.
7: Τα αλευρομουτζουρώματα αναβίωσαν στο γαλαξίδι.
5: Δεν βγαίνουν μερικοί διαδηλωτές τυπημένοι, βγαίνουν χωρίς μάτια.
8: Με γίνεται ένας χαμός αλευρομουτζουρώματα, από χθες το βράδυ ξεκινήσαμε, προχωράμε σήμερα.
5: Βγαίνουν μερικοί νεκροί.
9: Καρναβάλι όλο το χρόνο.
10: Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για Παρασκευή.
2: Ναι, για πες.
10: Λοιπόν, Άδωνη, εμένα από όλη αυτή τη φασαρία τι μου έμεινε. Αυτό που είπε ο κύριος Παπανικολάου με κάποιον Σαουδάραβα που χαιρετιώσουνα και ο οποίος πήρε κάποια ιδιωτικά θεραπευτικά νοσοκομεία. Αυτό βάτωσε παρακαλώ την Παρασκευή. Αυτό που είπε ο Παπανικολάου στη Γιάμαλη.
2: Okay.
10: Για τον Άραβα, τη χειραψία και για τα νοσοκομεία. Αυτό μου έμεινε, Άδωνη, όλα τα άλλα είναι παπαρολογίες. Ευχαριστώ.
2: Τώρα δεν πάει αυτό μαζί. Άδωνης και παπαρολογίες δεν πάει.
11: Στην υγεία παίζει ρόλο ο κύριος Γεωργιάδης. Για το τι ρόλο παίζει στην υγεία, σας παραπέμπω σε αυτά που δεν πολύ διαφημίζει. Αρχές Μαΐου 2025 θα δείτε ρεπορτάζ που τα έχει αναρτήσει ο ίδιος τις φωτογραφίες, όπου σφίγγει το χέρι με έναν κύριο Άραβα με μουσι ψηλό με κουστούμι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτοί είναι καλοί Εμμύριδες. Είναι πλούσιοι Εμμύριδες. Είναι καλοί μουσουλμάνοι από τους πλούσιους.
12: Μπορεί να είναι διεθνιστή.
11: Τους θέλουμε αυτούς, ναι. Όπου ήταν η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχικού των μεγάλων θεραπευτηρίων της Αττικής από το πολυεθνικό φαντ CVC σε ένα καινούριο πολυεθνικό φαντ με συμφέροντα Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, το οποίο λέγεται Poor Health.
12: Μάλιστα.
11: Εσείς νομίζετε ότι η επίθεση διάλυσης που επιχειρεί ο κύριος Γεωργιάδης ενάντια στη δημόσια υγεία είναι άσχετη με αυτά τα deal ιδιωτικών συμφερόντων για τα οποία καμαρώνει?
10: Πάλε και αυτό που είπε ότι ο Άδωνης είναι με το 1 Απριλιά και την 21η Απριλίου. Πάλι ο Παπανικολάου. Με προκάλεσε.

0: ανάπτυξη τώρα γι' αυτό. Γεια.
1: Ναι, δεν θες και πολύ. Γεια.
2: Η ζωή του κυρίου Γεωργιάδη, όσα πλούτη και να έχει, είναι στενή και μίζερη, γιατί είναι εγκυβωτισμένη μόνο σε δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και οι δύο του Απριλίου. Η μία είναι η 1η Απριλιά και η άλλη είναι η 21η.
3: Έλα.
1: Έλα.
3: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Είναι ο Αχιλλέας από το Ρέθινο. Θέλω να αφιερώσω αυτούς που νομίζουν ότι είμαστε κουτσί, στραβοί και κουφοί και δεν βλέπουμε τίποτα και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, το αερικό.
4: Όσες

0: σου Αποστόλη. Καλή Σαρακοστή. Ναι, επαναληφθεί παρακαλώ το ηχητικό του φίλου μας.
1: Πιο πολλά.
0: Αυτό που υποτίθεται τον μπλακώσαν στο ξύλο, βρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μπορεί. Αυτό θα το έχετε και θα το έχετε στάνταρ. Εγώ σας ξέρω από το Sky.
1: Όπα.
0: Καταλαβαίνεις πόσο παλιά είμαι.
1: Καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Όσο παλιοί είμαστε κι εμείς δηλαδή.
0: Όχι, εσείς είστε παλικαράκια, μωρέ. Εγώ είμαι γριούλα.
2: Μπαίνω μέσα και προσπαθώ να κάνω διάλογο όπως κάνω συνήθως στα νοσοκομεία. Εκεί μου πετάνε το πρώτο ένα αυγό πέρασε αυτή μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι. Έχουν πει γύρω-γύρω αστυνομικοί μου. Είναι μια κυρία και με βρίζει στα μάτια, ήταν μια ειδικευμένη.
3: Να πα στο διάλο!
2: Βρίζει.
3: Στο διάλο να πα! Και να μην γυρίσεις!
2: Καταλαβαίνω, πα δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Οπότε λέω, παιδιά, δεν θα μιλήσετε και να μου πείτε πέντε πρόκειται. Πάω να μπω να κάνω το έγκαινε. Και στρίβω.
4: Πώ από μια τροφάρα, ένα Γιώργη!
2: Να προχωρήσω να μπω να κάνω το έγκαινε τον τετ. Την ώρα που στρίβω. Κάνουν φραγμό οι διαδηλωτές και είναι όξο, ωραία, ήσαν επιτίμητος, εδώ δεν παίρνει στο νοσοκομείο, δεν σε αφήνουν να μπει, κτλ. Σπρώχνουν οι διαδηλωτές, σπρώχνουν η αστυνομία, αρχίζουν οι αγωνίες. Έχω φάει και κάνω δύο αγωνίες στο χέρι, δεν έχω μαυρίσει.
5: Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζαλίστηκα. Και ύστερα μισή ώρα βλέπω πεταλούδες πράσινες, κόκκινες και κίτρινες.
6: Και κίτρινες, παιδάκι.
2: Γίνεται τη φασάρια, πάνω στο σπρόξιμο.
7: Φεύγα από εδώ ρε παιδάκι μου, κόλλησε ένα λογόμια, αϊ πήγαινε από εδώ κάμου.
2: Προχωράμε να μπούμε, πετάκι να σχετός βαράει.
8: Όπα, όπα τέτοια, ένας.
2: Και ένας από μπροστά κάνει το αμίμητο ρε παιδιά, αυτό που συλλάβαν.
9: Γιατρός.
2: Δυστυχώς παθολόγος, γιατρός, μέλος ΕΙΝΑΠ, με φτύνει.
10: Πού σου να μη βασκαδείς.
0: Έλα, Αποστόλη. Είμαι η κυρία που τηλεφώνησε προηγουμένως για τον Άδωνη, για το ηχητικό.
1: Απαπα.
0: Είχα το 2009 με 10. Ναι. Τα έχω γραμμένα όλα αυτά σε CD. Υπήρχε ένα καταπληκτικό που είπες με τα τσεκούρια. Ένα ηχητικό που έκανες για τα τσεκούρια.
1: Εγώ.
0: Εγώ ποιος άλλος.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εσάς άκουγα.
1: Α, εμάς.
0: Εσάς άκουγα, βρε. Αν ανατρέξεις, είναι ξεκαρδιστικό, ξετεριάζει πάρα.
1: Τα έλεγα πολύ ωραία από τότε.
0: Έλα να μην τα ξέρω, καλέ.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να μην τα ξέρεις.
0: Πρε σου λέω. Μπα. Και τότε ακόμα που πήγαινες ντυμένος νύφη.
1: Νύφη.
0: Δεν σας έβαζαν στο Sky να ντυθείτε ένα παιχνίδι που κάνετε για το κυνήγι?
1: Κι ήμουν εγώ νύφη.
0: Είπες ότι θα ντυνώσουν νύφη.
1: Καλά, άλλο τι είπα τώρα. Λέω κι εγώ πολλά.
11: Η περίπτωση είναι η εξής, ότι αντιλήφθηκα ορισμένες χτύπους εκεί πέρα και.
9: Τι λες?
11: Προσγειώθηκα προς την κατεύθυνση αυτή.
9: Τι λες?
11: Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να ανεβοκατεβαίνει.
9: Ναι.
11: Και ένα μαχαίρι περί 35 πόντους.
9: Τι λες?
11: Ναι, 35 πόντους να
9: κρατήσει. Για 2 μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινώδα, έλεος δηλαδή.
11: Αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά-κοντά. Και λέω, τι κάνετε εκεί, γιατί το κάνετε αυτό? Και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου.
9: Ποιο?
11: Κατέβαινε το τσικούρι, κατέβαινε στο κεφάλι μου.
9: Και
11: λοιπόν,
9: πώς αμύθηκες, κύριε Παμινώδα μου?
11: Λοιπόν, αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ναι, το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει.
12: Αναχωρήσεις τσεκουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα.
9: Σκύβεις, έσκυψες, αμύθηκες.
11: Μία κίνηση,
9: ναι,
11: και βούτυξα και το πέταξα κάτω. Εκεί όμως μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά. Αλλά έκανα ένα άλμα προς τα πίσω, εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από τη μέση, ναι, το μαχαίρι, έκανα μία λαβή έτσι, ναι, και το πήρα. Από εκεί το πήρα το μαχαίρι και σηκώθηκα και έφυγα.
13: Φίλε, μία παραγγελία με τραγούδι, όποια Παρασκευή θέλεις. Του Πάνου Μπούσαλη, το 57. Ψυχές.

Κάποια στιγμή μιλάω με τον Τένι, μου λέει μπαμπά, μου λέει, έχουμε κάποια καθυστέρηση εδώ, λέει, θα πάρω πάλι φάρσαλα, λέει, θα αργήσουμε, λέει. Άρε Τένι, του λέω, καλή να έχει πάει το αεροπλάνο, αγόρι μου, του λέω. Καλά, λέω, πάρε με, λέω, όταν φτάσει. Εντάξει, μου λέει, πριν φτάσει, λέει, θα σε πάρει να έρθει να πάρει. Αυτό το τηλεφώνημα δεν έγινε ποτέ.

Νικήτας Καραθεοδόρου, 23 χρονών. Το παιδί μας, το παλικάρι μας. Γυρνούσατε με το κορίτσι σου, την Κέλλη, από την Αθήνα, χαρούμενη, μετά από ένα όμορφο τριήμερο. Γεμάτη κέφι και χαρά για τη ζωή. Γεμάτη όνειρα. Σας χάσαμε βία, άδικα, γιατί κάποιοι βάλαν τα κέρδη τους πάνω από τη ζωή.

Δεν μπορώ να πάω σπίτι να ανοίξω την ντουλάπα της. Η ντουλάπα της μυρίζει μάρφη. Και καμιά φορά κάθομαι απ' έξω και φοβάμαι ότι άμα την ανοίξω πολύ θα φύγει τελικά αυτή η μυρωδιά και δεν θέλω να φύγει.

0: Λίσσα, Θόμη, Αναστασία, Βουλή Πετέρ.
1: 57 πληγές τα σωθήκα μας.
2: Μου λείπεις Γιώργο, μας λείπεις πολύ.
1: Κανείς δεν θα παζώσει την καρδιά μας.
3: Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε υφαλίες.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έντος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές.
0: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
11: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: Baya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
6: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
7: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zander. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zander. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zander. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκινθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Το καλοκαίρι έχει το δικό του προορισμό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Την 5η, 13 Αυγούστου,

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26 950 25 798. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 5 και 10 το απόγευμα στο Στίγμα 97,1. Στο μικρόφωνο η Πινελόπη Αβούρη και ακούτε την εκπομπή Συνέβη Βιβλίο.

Μιλάγαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας για την Οδύσσεια του Νόλαν, για την οποία εξακολουθούν να γράφονται άρθρα, εξακολουθεί να παίζεται στα σινεμά και να τα γεμίζει, και είναι ένα ελληνικό έργο γραμμένο 2.000 χρόνια πριν και κάτι ψηλά, ή και κάτι χοντρά, μπορεί και 2.500 χρόνια πριν, ανάλογα με το ποιον ακούς, ποιον διαβάζεις να μιλάει για αυτήν

Ένα εμβληματικό έργο για την Ελλάδα λοιπόν, η Οδύσσια του Ομήρου, όχι του Νόλαν. Για σκεφτείτε να μου πείτε, ένα αντίστοιχα εμβληματικό έργο για την Αγγλία ποιο θα μπορούσε να είναι?

Ως γνωστόν, ο πολιτισμός στη γυραιά Αλβιώνα και πολύ νέα σε σχέση με τις χώρες της Μεσογείου, τουλάχιστον από άποψη πολιτισμού, δεν είναι τόσο παλιός ή τέλος πάντων ο γραπτός πολιτισμός. Και σίγουρα οι παραδόσεις τους, αυτές οι οποίες έχουν γίνει γνωστές και θεωρούνται εμβληματικές, ξεκινάνε την εποχή του Μεσαίωνα. Οπότε για σκεφτείτε για την Αγγλία τι θα μπορούσε να είναι εμβληματικό έργο.

Ο Σερ Γουόλτερ Σκοτ ήταν ένα παιδί που γεννήθηκε στην Αγγλία ή τέλος πάντων στη Μεγάλη Βρετανία. Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος και η μαμά του κόρη ενός γιατρού. Ένα παιδί λοιπόν αστικής οικογενείας. Από τα πρώτα του χρόνια αγαπούσε να ακούει τις διηγήσεις και τις ιστορίες των ηλικιωμένων συγγενών του σχετικά με τα σύνορα της Σκωτίας και έγινε ο χόρταγος αναγνώστης ποίησης, ιστορίας, θεατρικών έργων, παραμυθιών και ρομαντικών ιστοριών.

αυτός ο νεαρός με τους σκοτσέζους γονείς και προγόνους εκπαιδεύτηκε στο γυμνάσιο του Εδιμβούργου και το 1786 ξεκίνησε τη μαθητεία του δίπλα στον πατέρα του ως νομικός ειδικευόμενος στη σύνταξη εγγράφων, ένα σκοτσέζικο αντίστοιχο του εγγλέζου δικηγόρου. Η μελέτη και η άσκηση της νομικής δεν τον απαφρόφησαν ιδιαίτερα. Η τεράστια νένικη του ενέργεια διοχετευόταν σε κοινωνικές δραστηριότητες και σε ποικίλες αναγνώσεις στα ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά και λατινικά. Πολύγλωσσος ο Σκοτ.

αφού βίωσε μια έντονη ερωτική απογοήτευση, τον Δεκέμβριο του 1797 παντρεύτηκε τη Σάρλοτ Κάρπεντερ, μέλος μιας γαλλικής βασιλικής οικογένειας που είχε καταφύγει στην εξορία. Έζησε ευτυχισμένος μαζί της μέχρι το θάνατό της το 1826. Περάσανε λοιπόν 30 χρόνια μαζί. Μπράβο τους.

Από πολύ νωρίς άρχισε να ενδιαφέρεται για το γερμανικό ρομαντισμό και τα γοτθικά μυθιστορήματα, τόσο ακριβώς όσο ενδιαφερόταν και για τις σκοτσέζικες μπαλάντες των συνόρων. Τα πρώτα του δημοσιευμένα έργα είναι μεταφράσεις των γερμανών ποιητών, και το έργο που τον έκανε γνωστό ήταν ένα μεγάλο αφηγηματικό ποίημα, The Lay of the Last Minstrel.

Παρόλο που γινόταν σιγά σιγά γνωστός ως μεταφραστής, τα οικονομικά του άρχισαν να παίρνουν μια καταστροφική τροπή που θα επηρέαζε τη μελλοντική του πορεία σε μεγάλο βαθμό. Ο διορισμός του ως αναπληρωτή σερίφη της κομιτείας του Σελ Κρίκ το 1799, μια θέση που διατήρησε σε όλη του τη ζωή, αποτέλεσε σημαντική ενίσχυση του εισοδήματός του, όπως και ο διορισμός του το 1806 ως γραμματέα στο Court of Session του Εδιμβούργου. Παράλληλα όμως είχε γίνει συνέτερο σε μια τυπογραφική και αργότερα εκδοτική επιχείρηση που ανήκε στο James Ballantyne και στον ανεύθυνο αδελφό του John. Μέχρι το 1813 η εταιρεία βρισκόταν στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης. Αν και κατάφερε ο Σκοτ να τη σώσει από τη χρεοκοπία, από τότε και μετά κάθε έργο που έγραφε είχε εν μέρη ως σκοπό να του αποφέρει χρήματα για την αποπληρωμή των χρεών που είχε αναλάβει.

Η επόμενη καταστροφική του οικονομική πράξη ήταν μια εξοχική κατοικία που ξεκίνησε να χτίζει και τη γέμισε με τεράστιες ποσότητες αρχαιολογικών και ιστορικών αντικειμένων. Μέχρι το 1813 είχε αρχίσει να κουράζεται από την αφηγηματική ποίηση, ευτυχώς και εμείς το ίδιο, και το 1813 ανακάλυψε το ημιτελές χειρόγραφο ενός μυθιστορήματος που είχε αρχίσει το 1805. Οπότε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα το τελείωσε αυτό το έργο που το ονόμασε Waverley και ήταν μια από τις σπάνιες και επιτυχείς περιπτώσεις στην ιστορία της λογοτεχνίας που κάτι πρωτότυπο αναγνωρίστηκε αμέσως και αγαπήθηκε. Η ιστορία αναφερόταν στην εξέγερση των Ιακωβητών του 1745, αναδημιουργούσε και παρουσίαζε με δύναμη τα ήθη, τις αξίες και την αφοσίωση μιας χαμένης σκοτσέζικης κοινωνίας των Highlands. Εκδόθηκε ανώνυμα, όπως και πολλά άλλα από τα μυθιστορήματα που έγραψε ο Σκοτ μέχρι το 1827.

Τα μυθιστορήματα του Σκοτ αξιοποιούν τα χαρίσματά του στο μέγιστο. Πρώτα απ' όλα ήταν ένας φυσικός αφηγητής ιστοριών, ικανός να τοποθετεί ένα μεγάλο πλήθος ζωντανών και διαφορετικών χαρακτήρων μέσα σε ένα συναρπακτικό και ταραχώδες ιστορικό περιβάλλον. Ήταν δεξιοτέχνης στο διάλογο, καθώς ένιωθε εξίσου άνετα τόσο με την εκφραστική σκοτσέζικη τοπική ομιλία όσο και με την εκλεπτισμένη γλώσσα των υποτών και των αριστοκρατών.

Η βαθιά του γνώση για τη σκοτσέζικη ιστορία και την κοινωνία και η οξία παρατήρηση των εθήμων και των αντιλήψεών της του επέτρεψαν να λειτουργήσει ως κοινωνικός ιστορικός, παρουσιάζοντας με διεισδυτικό τρόπο ολόκληρο το φάσμα της σκοτσέζικης κοινωνίας, από ζητιάνους και αγρότες μέχρι τη μεσαία τάξη, τα επαγγέλματα, αλλά και την αριστοκρατία των γεωκτημόνων.

Η προσοχή που έδινε στους απλούς ανθρώπους αποτελούσε μια σημαντική απομάκρυνση από τα προηγούμενα ιστορικά μυθιστορήματα, που κυρίως επικεντρώνονταν στη βασιλική οικογένεια. Η ικανότητά του να δημιουργεί εντυπωσιακά επεισόδια του επέτρεψε να περιγράψει με την ίδια ζωντάνια τόσο τις ιδιόμορφες προσωπικότητες των Highlands, όσο και τις έντονες πολιτικές και θρησκευτικές συγκρούσεις που αναστάτωσαν τη Σκωτία κατά τον 17ο και 18ο αιώνα.

αφού έγραψε κάμποσα μυθιστορήματα για τη σκοτσέζικη ιστορία ο Σκοτ, πιεζόμενος από την οικονομική του κατάσταση και από την ανάγκη να ικανοποιήσει τη μεγάλη ζήτηση του κοινού για ιστορική μυθοπλασία, μια ζήτηση άλλωστε που ίδιος την είχε δημιουργήσει, στράφηκε σε θέματα από την αγγλική ιστορία. Έτσι, το 1819 έγραψε τον Ιβανόη αρχικά και μετά ακολούθησαν το μοναστήρι, The Abbot, οι πειρατές και τα λοιπά και τα λοιπά.

Στα μεταγενέστερα μυθιστορήματά του άρχισε να χρησιμοποιεί το πρόσφατο παρελθόν της πατρίδας του. Έτσι κατάφερε να βρει μια μορφή μυθοπλασίας μέσα από την οποία μπορούσε να εκφράσει τις βαθιές αντιφάσεις των συναισθημάτων του απέναντι στην πατρίδα του τη Σκωτία. Από τη μια πλευρά υποστήριζε την ένωση της Σκωτίας με την Αγγλία και την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό που πίστευε ότι θα έφερνε. Από την άλλη, ένιωθε έντονη νοσταλγία για την απώλεια της σκοτσέζικης ανεξαρτησίας και για τη σταδιακή παρακμή της εθνικής συνείδησης και των παραδόσεών της.

Μυθιστόρημα μετά από μυθιστόρημα δείχνει καθαρά ότι η παλιότερη ηρωική παράδοση των σκοτσέζικων φυλών, των Ιακωβιτών, των υποστηρικτών δηλαδή του εξόριστου βασιλιά Ιακωβίτα, των Στιούαρτ και των απογόνων του, δεν είχε πλέον θέση στο σύγχρονο κόσμο. Οι πραγματικοί ήρωες των μυθιστορημάτων του Σκοτ δεν είναι επομένως οι πολεμιστές υπότες, αλλά οι δικηγόροι, οι αγρότες, οι έμποροι και οι απλοί άνθρωποι που συνεχίζουν την καθημερινή ζωή, αδιάφοροι απέναντι στις απαιτήσεις και τους συναισθηματικούς δεσμούς του ηρωικού παρελθόντος.

Ο Σκοτ έγινε μυθιστοριογράφος επειδή κατάφερε να συνδέσει το αρχαιοδυφικό, το είπα, αρχαιοδυφικό και ρομαντικό ενδιαφέρον του για το παρελθόν της Σκωτίας με την αντίληψή του ότι τα συμφέροντα της χώρας του βρίσκονταν σε ένα συνετό, εμπορικό και σύγχρονο βρετανικό μέλλον. Υποστήριζε τον πολιτισμό και την πρόοδο, αλλά ταυτόχρονα νοσταλγούσε την ατομική ηρωική δράση. Αυτή η αντίφαση είναι που δίνει στα καλύτερα μυθιστορήματά του δύναμη, ένταση και πολυπλοκότητα.

Τα τεράστια εισοδήματα του Σκοτ κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων συνέβαλαν τελικά, όσο αστείο και αν σας φανεί, στην οικονομική του καταστροφή. Επιθυμώντας να αποκτήσει ένα μεγάλο κτήμα και να ζήσει ως γενναιόδωρος γεωκτήμονας, άρα εδώ που τα λέμε το είχε το βίτσιο του με τους υπότες και τους ευγενείς, επιθυμώντας να αποκτήσει ένα μεγάλο κτήμα και να ζήσει λοιπόν ως γενναιόδωρος γεωκτήμονας, προϋπολόγισε υπερβολικά τα μελλοντικά του έσοδα και μπλέχτηκε σε εξαιρετικά περίπλοκες και τελικά καταστροφικές οικονομικές συμφωνίες με τον εκδότη του, τον Archibald Constable, καθώς και με τους συνεργάτες του, τους αδελφούς Ballantyne. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του αντιμετώπιζαν κάθε νέα δαπάνη χρησιμοποιώντας συναλλαγματικές που βασίζονταν σε έργα τα οποία δεν είχαν ακόμα ολοκληρωθεί. Αυτές οι συναλλαγματικές ήταν ουσιαστικά γραπτές υποσχέσεις πληρωμής στο μέλλον.

0: understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
1: Στο

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και ντεξ. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Μπορείς φύγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
9: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
12: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
11: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
12: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
11: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
12: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Ας το πάνω μας.
14: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Μιλάμε λοιπόν σήμερα για τον Σκοτ και για το μυθιστόρημά του, τον Ιβανόη. Και όπως μπήκαμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας, θα πρέπει να πούμε ότι η τεχνική του παντογνώστη αφηγητή, η χρήση των τοπικών διαλέκτων, τα πολύ συγκεκριμένα γεωγραφικά περιβάλλοντα, η λεπτομερής παρουσίαση χαρακτήρων και τα ρομαντικά θέματα που αντιμετωπίζονται με ρεαλιστικό τρόπο ενώθηκαν από τον Σκοτ και δημιούργησαν ουσιαστικά μια νέα λογοτεχνική μορφή, το ιστορικό μυθιστόρημα. Μια νέα λογοτεχνική μορφή με τεράστια επιρροή σε άλλους Ευρωπαίους και Αμερικάνους μυθιστοριογράφους, άμεση και βαθιά.

Ο Walter Scott είναι ένας από τους κύριους εκπροσώπους λοιπόν του πνευματικού κινήματος του ρομαντισμού σε όλες τις εκφάνσεις του. Εκφάνσεις όπως ο γοτθισμός και ο μεσαιωνισμός. Ο μεσαιωνισμός είναι ένα σύστημα πεποιθήσεων και πρακτικής εμπνευσμένο από τον μεσαίωνα της Ευρώπης ή από την αφοσίωση σε στοιχεία εκείνης της περίοδου, τα οποία έχουν εκφραστεί σε τομείς όπως η αρχιτεκτονική, η λογοτεχνία, η μουσική, η τέχνη, η φιλοσοφία, η πανεπιστημιακή μελέτη και τα διάφορα οχήματα της λαϊκής κουλτούρας. Από τον 17ο αιώνα, διάφορα κινήματα έχουν χρησιμοποιήσει τη μεσαιωνική περίοδο ως πρότυπο ή έμπνευση για δημιουργική δραστηριότητα συμπεριλαμβανόμενου του ρομαντισμού, του σύγχρονου παγανισμού, της γοτθικής αναγέννησης στην αρχιτεκτονική, των προραφαηλιτών και του κινήματος τεχνών και χειροτεχνίας.

Το μυθιστόρημα Ιβανόης σχετίζεται με τον Μεσαιωνισμό, καθώς τοποθετείται στην Αγγλία του 12ου αιώνα. Ήταν μάλιστα το βιβλίο που πυροδότησε την αγάπη για το Μεσαίωνα σε μια εποχή που η αγγλική κοινωνία επιζητούσε ανώτερες αξίες και κατάφερε αυτές τις αξίες να τις κρατήσει μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο έργο αναφοράς στα συστατικά στοιχεία της κουλτούρας της Ιπποσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στη λεγόμενη ηθική του αυλικού έρωτα, κατά το πνεύμα και σε συνέχεια της παράδοσης των τροβαδούρων, χωρίς αυτό φυσικά να αποκλείει την επιρροή της εποχής του συγγραφέα από το έργο, μια επιρροή που είναι ανιχνεύσιμη στο ύφος και στο ήθος του έργου αυτού εν γέννη.

μεσαιωνισμός των Βικτοριανών στα πλαίσια του ρομαντισμού έχει κατηγορηθεί κατά καιρούς πως αποτελεί εξευγενισμό της ιστορίας. Μια άποψη που συνέβαλε στην αντίληψη πως το έργο του Σκοτ ανταποκρίνεται στο νεανικό ή στο παιδικό κοινό. Διέπεται από την εισαγωγή ρομαντικών στοιχείων που δεν αποτελούν ηθικές και διανοητικές αντιλήψεις της ιστορικής περίοδου. Αυτό βέβαιως άποψη έρχεται σε αντίθεση με την ιστορική πραγματικότητα, καθώς οι ιδέες που προβάλλονται μέσα από το ρομαντισμό του 19ου αιώνα δεν αποτελούν παρά την επικαιροποίηση διαχρονικών υποτικών ιδεών που ανοιχνεύονται σε συγγραφείς του Μεσαίωνα όπως ο Κρετιέν ντε Τρουά, ο Μπεορούλ που έχει γράψει το μυθιστόρημα του Τριστάνου, ο Ρομπέν ντε Μωρόν που έχει γράψει το Μέρλιν, ο Σερ Τόμας Μάλλον.

ανθρώπων του μεσαίωνα, αλλά πως έβρισκε εφαρμογή εντός της πραγματικότητας από το περιβάλλον της αυλής έως τα πεδία των μαχών και μονομαχιών.

Το μυθιστόρημα Ιβανόης περιγράφει τις πράξεις του ομώνυμου ήρωα, ενός Άγγλου σταυροφόρου υπότη, όταν αυτός επιστρέφει από τους Αγίους Τόπους. Το περιβάλλον που αντιμετωπίζει όμως την πατρίδα του αμέσως μετά την επιστροφή του είναι εχθρικό, καθώς η κυρίαρχη τάξη της εποχής είναι εκείνη των Νορμανδών Ευγενών. Εδώ ο Σκοτ εισάγει το στοιχείο του πατριωτισμού, όπως γινόταν αντιληπτό κατά την εποχή του συγγραφέα, μέσα από τη διαμάχη μεταξύ Σαξόνων και Νορμανδών για την κυριαρχία της Βετανίας, που προέκυψε μέσα την νορμανδική κατάκτηση της νήσου. Ένα γεγονός που σηματοδότησε την ίδρυση του Μεσαιωνικού Βασιλείου της Αγγλίας.

Παρόλο που υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσον υπήρχε αυτή η διαμάχη έτσι όπως παρουσιάζεται την εποχή που τοποθετείται να ζει ο ήρωας Ιβανόης, ωστόσο αυτή η αντιπαράθεση αποτελεί ένα σημαντικό λογοτεχνικό στοιχείο για τους σκοπούς του συγγραφέα. Ο Ιβανόης, σαξονικής καταγωγής, θα πρέπει να υπερβεί διάφορα εμπόδια για την επίτευξη των σκοπών του, καθώς βρίσκεται σε μια κυρίαρχη πραγματικότητα που θέλει τους Σάξονες στο περιθώριο και την κατάκτηση της εύνοιας του πατέρα του και των δικών του ανθρώπων που είναι προσκολλημένοι σε ένα κόσμο που πεθαίνει. Ως πρότυπο του ευγενούς υπότη, ο Ιβανόης κατανοεί την τραγικότητα των περιστάσεων και της ανάγκης για προσαρμογή, χωρίς ωστόσο να διατίθεται να κάνει εκπτώσεις στις ιδεαλιστικές του αρχές και αξίες. Η αξία της προσαρμοστικότητάς του και η υποτική του αρετή, εντός και εκτός του πεδίου της τιμής, βοηθούν τον ήρωα να υπερβεί τα εμπόδια σε όλες τις παράλτολμες περιπέτειες που ζει.

στα πρότυπα και στα πλαίσια του αυλικού έρωτα, ο υπότης, κάθε υπότης, εμπνέεται από τον ευγενή έρωτα προς πράξεις ανώτερες και την κατάκτηση της νίκης. Ένα ήθος που στον Ιβανόη υποδεικνύεται από την αλτρουιστική αγάπη του για τη Λέδη Ροβένα, μια ηρωίδα που προσωποποιεί το ιδανικό του αιώνιου θηλυκού. Ταυτόχρονα με τη διαμάχη Σαξόνων και Νορμανδών, στον Ιβανόη εισάγεται η σχέση των Εβραίων με την κοινωνία του Δυτικού Μεσαίωνα, μέσα από το στιγματισμό της θρησκευτικής προκατάληψης που έχει αναγκάσει την εβραϊκή κοινότητα στο περιθώριο. Αυτή η αδικία προς τους Εβραίους προβάλλεται μέσω του χαρακτήρα της Ρεβέκας, μιας όμορφης Εβραιοπούλας που κατηγορείται αδίκως ως μάγισσα επειδή είναι πολύ καλή γιατρός. Ο Ιβανόης είναι ο μόνος που θα έχει το θάρρος να σώσει την τιμή και τη ζωή της κοπέλας λίγο πριν καταδικαστεί στην πυρά, και το κάνει όχι μόνο με λόγια αλλά θέτοντας τον εαυτό του σε κοινωνικό και φυσικό κίνδυνο, ζητώντας να την υπερασπιστεί διαδικαστικής μονομαχίας.

Η δικαστική μονομαχία είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα, γιατί στην ουσία αυτό που λέει, που γίνεται, είναι ότι αντί να πάνε μια υπόθεση στο δικαστήριο, μονομαχούν δύο άνθρωποι και απριόρι ο νικητής θεωρείται ότι είχε δίκιο. Θεωρείται αθώος αν το ζήτημα ήταν κάποια κακή πράξη, ή στη συγκεκριμένη περίπτωση σώζει ο υπότης που υπερασπίζεται με τα όπλα την κοπέλα από το να την κάψουν. Είναι μια ιδιαιτερότητα του μεσαίωνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.

η παρουσίαση των Ναητών Υποτών ως κακών στον Ιβανόη είναι ένα στοιχείο που προφανώς ξενίζει τους σύγχρονους. Οι Ναΐτες έχουν εξιδανικευτεί από τη σύγχρονη pop κουλτούρα λόγω της άδικης και τραγικής καταδίκης τους και του απάνθρωπου τέλους που αντιμετώπισαν. Ωστόσο, την εποχή που διαδραματίζεται ο Ιβανόης, δηλαδή εκείνη της βασιλείας του Ιωάννη του Ακτήμονα, χαρακτηρίζονται από την απάνθρωπη συμπεριφορά του βασιλιά προς τους υπηκόους του, ιδιαιτέρως λόγω της βαριάς φορολογίας και του λεγόμενου δασικού νόμου που είχε απομονώσει ευγενείς και απλούς ανθρώπους, εξίσου από τα παραγωγικά μέσα της εποχής, δηλαδή από την ερήμωση της αγροκαλλιέργειας και της κτηνοτροφίας. Γεγονότα για την Αγγλία που μας είναι γνωστά μέσα από τις περιπέτειες του Ρομπέν των Δασών. Οι Ναΐτες στην Αγγλία εκείνης της εποχής είχαν τον ρόλο των σωματοφυλάκων και κυρίως των θησαυροφυλάκων του βασιλείου στην υπηρεσία του κακού βασιλιά Ιωάννη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη γαλλική τους καταγωγή, όπως άλλωστε συνέβαινε και με τους Νορμανδούς, προσέφερε ένα εύχριστο λογοτεχνικό στοιχείο για την απόδοση των κακών στο περιβάλλον του μυθιστορήματος. Οι Γάλλοι ευγενείς και οι Ναΐτες υπότες παρουσιάζονται να έχουν διαφύγει της υποτικής τους ηθικής, να μην έχουν ταπεινή χριστιανική ζωή, να έχουν παραδοθεί στα πάθη και τις κρεπάλες και όπως καταλαβαίνετε είναι η τέλεια κακή για ένα υποτικό μυθιστόρημα.

Ο Ιβανόης διαπραγματίζεται το 1194, δηλαδή μετά την αποτυχία της Τρίτης Σταυροφορίας, όταν πολλοί σταυροφόροι εξακολουθούσαν ακόμα να επιστρέφουν ένα-ένα στα σπίτια τους στην Ευρώπη. Και ενώ ο βασιλιάς Ριχάρδος, ο Λεοντόκαρδος, έχει συλληφθεί από το Λεοπόλδο της Αυστρίας κατά την επιστροφή του στην Αγγλία και ακόμη θεωρείται εχμάλωτος.

Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος. Ο άνθρωπος που γυρίζει στο τέλος του Ρουμπέν των Δασών για να τον παντρέψει με την αγαπημένη του Μάριον. Ή τέλος πάντων αυτή είναι η εικόνα που έχουμε το 2026 για τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο. Αν πάμε πίσω στην εποχή των Σταυροφοριών, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Πίστηκε να ακολουθήσει τη Σταυροφορία στην οποία αντραγάθησε. Ήταν αυτός ο οποίος συμφιλιώθηκε με τους Άραβες με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν και πολλές σφαγές στη συγκεκριμένη Σταυροφορία που συμμετείχε. Αλλά όσο έλειπε, ο Ιωάννης ο Ακτίμων, ο μικρός του αδελφός που ήταν Ακτίμων γιατί δεν έγινε βασιλιάς, στην ουσία κατάφερε να σφετεριστεί το βασιλείο του, να το κυβερνήσει κατά βούληση και να βρει συμμάχους όπως το Λεοπόλδο της Αυστρίας, με την προσπάθειά του να μην επιστρέψει ποτέ ο βασιλιάς Ριχάρδος στο βασιλείο του και να συνεχίσει ο ίδιος να κυβερνάει με τον τρόπο που ήθελε.

Νομίζω ότι κάπου εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα, γιατί αν ξεκινήσουμε να μιλάμε αναλυτικά για το περιεχόμενο του Ιβανόη, δεν θα μας φτάσει ο χρόνος και θα σταματήσουμε άγαρμα και άκομψα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στην επόμενη εκπομπή και ωστόσο σας εύχομαι να περνάτε όμορφα. Καλό απόγευμα.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
8: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας.
8: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
9: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
8: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
9: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
10: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
12: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
11: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
13: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
3: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
2: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
3: Απευθύνσου στον ειδικό.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
2: Απολύμανση λεκάνης.
3: Έντομο απόθυση,
2: αρωματισμός χώρο,
3: απεντόμωση μειοκτονία,
2: προϊόντα και συσκευές χάς,
3: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
3: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
2: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
3: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
2: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Εις το Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και ούλες τις κοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Stigma Radio. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Share από το πρόσφατο άλμπουμ του Jack Savoretti που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Και εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και μαζί θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες μουσική. Φοβερό ταλέντο και φωνάρα εσύ ένα Σπάιρο. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο Material Lover. Μας βρίσκεται και στο Instagram, Starblack, κάτω παύλα GR για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε.

soul λέγεται αυτό το, έτσι ας το πούμε, είδος. Είναι καινούρια soul, η soul της εποχής που είναι όμως βασισμένη στην παλιά αθάνατη soul. Brooke Comb, Tears Don't Lie. Και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, αν προτιμάτε να γράφετε με το χέρι αντί να πληκτρολογείτε στο κινητό, είναι πάρα πολύ καλό για σας. Γιατί ενεργοποιούνται νευρώνες, οι οποίοι σχετίζονται με την κίνηση, τη γραφή, την μνήμη, τη μάθηση και την όραση. Όταν γράφετε με το χέρι, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, συγκεντρώνεστε καλύτερα, ο εγκέφαλός σας μπορεί να επεξεργαστεί πιο καλά την πληροφορία. Υπάρχει δηλαδή καλύτερη κωδικοποίηση, ενώ άμα πληκτρολογείτε με το κινητό γίνονται όλα μηχανικά. Νομίζω δεν χρειάζεται να μας το πούνε, ξυπακούεται αυτό. Όταν γράφετε με το χέρι, απομνημονεύετε καλύτερα την πληροφορία. Ένα τραγούδι που σίγουρα ανεβάζει τη διάθεση θα μας πάει πίσω στο 2018 από την Victory Boyd.

Πολύ funky αυτό το συγκρότημα, μας θύμισε και Daft Punk, δεν είναι όμως. Λέγονται Midnight Generation και σχηματίστηκαν στην πόλη Τσιουάουα. Υπάρχει και τέτοια πόλη, δεν το ήξερα. Μόνο για τα σκυλάκια τα Τσιουάουα ήξερα. Αυτή η πόλη βρίσκεται στο Μεξικό. Έτσι, by the way, να σας πούμε ότι το Μεξικό είναι το καλύτερο μέρος στον κόσμο που προσφέρει το καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Η Melanie C, το sporty κορίτσι των Spice Girls, κυκλοφόρησε νέο προσωπικό άλμπουμ την Πρωτομαγιά, πολύ ανεβαστικό. Όλο το άλμπουμ αξίζει και σε προκαλεί να κάνεις γυμναστική ή έστω να χορέψεις.

ακριβώς εκεί μας πήγε. Και ετοιμαζόμαστε για διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. 1978, το γυναικείο συγκρότημα A Taste of Honey, σε ένα άκρος χορευτικό τραγούδι που ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι θα ανεβάσει τη διάθεση στα ύψη. A Taste of Honey από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Boogie, oogie, oogie. Χορέψτε γιατί χανόμαστε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Μείνετε εδώ.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
2: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας.
4: Το καλοκαίρι έχει το δικό του προορισμό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Την 5η, 13 Αυγούστου,

Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10.

0: στίγμα.
1: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Glamorous Life από τη Lady Gaga, άλλο ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2». Και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και πάμε νοερά στα Μάταλα του 1969, όπου διαδραματίζονται διάφορες εκπλήξεις. Μια ιστορία που γράφτηκε εκείνα τα χρόνια σε δύο διαφορετικές κοινωνίες και σε ένα κοινό τόπο που είχε μια κοινή ιστορία. Η Παραλία, μια τηλεοπτική σειρά πάρα πολύ αγαπημένη από το 2023 μέχρι το 2025. Αυτό είναι το βασικό θέμα αυτής της τόσο αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς. Συνεργασία Αλεξίντε Κουασιμόντο και Man Called Shadow. Blazing, σε ένα remake όμως που επιμελήθηκε τώρα πρόσφατα ο ίδιος ο Αλεξίντε.

Η Seven of Hearts από τον ντεμπούτο του άλμπουμ Based on a True Story παρουσίασαν τη βαθιά συναισθηματική μπαλάντα Only You. Στο βίντεο κλιπ να σας πούμε ότι συνεργάζονται με τον Εμμανουέλ Κάστρο από το Μεξικό. Να και πάλι το Μεξικό. Πάμε σε άλλες μουσικές πιο ανεβαστικές. Noisy μαζί με τον Mohamed Ramadan Mahmoud Hijazi από την Αίγυπτο, πολύ πετυχημένος Αιγύπτιος τραγουδιστής, χορευτής και παραγωγός.

Αυτό κι αν είναι ανεβαστικό κομμάτι, μας πήγε πίσω στο 2015. Chemical Brothers, Go. Και ποτέ μα ποτέ μα ποτέ μην αφήνετε το κλειδί πάνω στην πόρτα όταν πέφτετε για ύπνο. Αυτό δεν χρειάζεται να το πει κάποιος ειδικός, εξυπακούεται. Αν τύχει κάτι, δεν μπορεί κανείς, μάλλον μπορεί, αλλά πάρα πολύ δύσκολα να μπει μέσα στο σπίτι. Άσε που διευκολύνονται οι κλέφτες να μπουν μέσα, γιατί το κλειδί πάνω στην πόρτα ευθυγραμμίζει το μηχανισμό της κλειδαριάς, και έτσι και με ένα κλειδί πασπαρτού μπορεί κάποιος κλέφτης να μπει πάρα πολύ εύκολο σπίτι σας. Την επόμενη φορά θα αφήσετε το κλειδί πίσω από την πόρτα? Όχι. Πίσω στο 1983, πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό, σε πολλούς θυμίζει και την εφηβεία τους, οι Βρετανοί Freeze, IOU.

Αυτό το εφέ ήταν πάρα πολύ της μόδας στη δεκαετία του 80 εκεί στα mid-80s. Ήταν τα πρώτα σύνθη που έπαιρνες κάποιο δείγμα από τη φωνή σου πάρα πολύ μικρό και το μετέτρεπες σε τραγούδι. Αυτά τα κόλπα κάναμε και εμείς, ομολογώ να πω, τη δεκαετία του 80. Τώρα βέβαια με τους υπολογιστές είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα, κάνεις ό,τι θέλεις και πολύ περισσότερο με την AI. Αυτό που ακούσαμε ήταν από το 1983, θα πάμε 10 χρόνια πιο μπροστά, 1993 ή κάπου εκεί γύρω. Τους Incognito τους είχαμε δει και live στο Gazarte, πρέπει να ήταν Φλεβάρης του 2013, αν θυμάμαι καλά. Και φυσικά ξεσήκωσαν όλο τον κόσμο. Crazy for you. Και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
7: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Stigma Radio.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στο
0: μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τι ωραίο τραγούδι που θυμηθήκαμε παρέα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, Cardigans και Sick and Tired. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Καλώς ορίσατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα και καλή ακρόαση. Συνεργασία Ζάρα Λάρσον με Σακύρα. Euro Summer, το απόλυτα καλοκαιρινό κομμάτι.

Bring Your Love, ξέρετε σας αγαπάμε έτσι. Εκρηκτική συνεργασία Madonna με Sabrina Carpenter από το φετινό Coachella. Και πάμε πίσω στο χρόνο 1984. Από τις πρώτες συνεργασίες της Madonna, background vocals έκανε εδώ μαζί με δύο μεγάλες soul τραγουδίστριες, την Audrey Wheeler και την Cindy Mizell. Το τραγούδι είναι σύνθεση της Madonna και παραγωγή του John Jelly Benitez, Sad Girl Talk.

Πέρι και Woman in Love, αλλά προσοχή, μπορεί να ερωτευόμαστε εμείς τα κοριτσάκια, αλλά αν δεν μας κάνετε τα χατήρια, γινόμαστε πολύ κακές. Να το ξέρετε εσείς αγόρια εκεί έξω αυτό. Και η Pop Live έρχεται στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, κατευθείαν από το Λονδίνο, με 12 τραγουδιστές που θα παρουσιάσουν τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες του σήμερα, από συγκροτήματα όπως BTS, Blackpink, ATEEZ, Stray Kids και Twice. Όλα αυτά και άλλα πολλά την 3η 8 Σεπτέμβρη, λίγο πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Ευκαιρία να έρθετε Αθήνα στην Τεχνόπολη, εσείς που είστε λάτρεις του είδους.

Πήρατε μία γεύση από την K-pop του σήμερα και λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, μία βουτιά στο παρελθόν, 1964. Μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές από τον Roy Orbison, Pretty Woman, ακουγόταν και στο soundtrack της ομότιτλης ταινίας όπου πρωταγωνιστούσαν η Julia Roberts και ο Richard Gere. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.

0: Havana Bahia Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Stigma Radio.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Έχει βγάλει διάφορα τραγούδια ο Alex Warren μετά από αυτό, αλλά εμείς έχουμε κυριολεκτικά κολλήσει σε αυτό. Alex Warren και Fever Dream στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας ακούτε και ιντερνετικά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, με τραγούδια καινούρια αλλά και παλιά. Αυτό που θα παίξει τώρα είναι το πιο πρόσφατο από τους Maroon 5. Και ναι, μπορεί άλλα πράγματα και όχι καλά να είναι θυστικά, αλλά η μουσική είναι το πιο υγιές και το πιο εθιστικό ever. Μετά από τους Maroon 5 θα κάνουμε ένα flashback στα τέλη της δεκαετίας του 80 με ένα αγαπημένο τραγούδι που θα ακούσουμε μετά από αυτό.

Ήταν η εποχή που αγοράζαμε 7 ίντσα βινίλια, τα λεγόμενα 45, η Αυστραλή Midnight Oil ήταν αυτή με το Better Burning. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και επιστροφή στο σήμερα με τον Κιλιμάντζαρο που πήρε το όνομά του από το ψηλότερο βουνό της Αφρικής, το Κιλιμάντζαρο, που έχει ύψος 5.895 μέτρα, αν τα λέμε και αυτά, και βρίσκεται στο βορειοανατολικό μέρος της Τανζανίας, κοντά στον Ισημερινό. Εντάξει, στο Κιλιμάντζαρο δεν μπορείς να πας ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα, αλλά μπορείς να ανεβάσεις τη διάθεσή σου με τραγούδια σαν και αυτό, I don't want to go.

Σόσπαν Κλούνι. Κλούνι, καμία σχέση με τον George Clooney, μήπως? Free your mind. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα και να κάνεις ακριβώς αυτό που λέει το κομμάτι. Free your mind, δηλαδή. Στις μέρες μας, κάτι που κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος και φροντίζει να συντηρεί την φυσική σας κατάσταση είναι το περπάτημα. Μεγάλα ωφέλη προσφέρει το περπάτημα για την ψυχή αλλά και το σώμα και γενικά την ευεξία σας. Μισή ώρα την ημέρα περπάτημα σε ήρεμο δρόμο ή ακόμα καλύτερα αν είστε τυχεροί δίπλα στη θάλασσα, χωρίς να χρειάζεται να ζορίσετε τον εαυτό σας. Βελτιώνεστε ψυχικά και σωματικά και φτιάχνει και τη διάθεση το περπάτημα, που το πάτε αυτό, μόνο να μην υπάρχουν αυτοκίνητα γύρω γύρω, να βρείτε έτσι κάποιο δασάκι ή κάποιο ήρεμο μέρος μακριά από αυτοκίνητα που μπορεί να σας τρομάξουν κιόλας και είναι και επικίνδυνο, και να κάνετε τον περίπατό σας. Δικό μας παιδί ο Μοζέκ από την Κρήτη, σε ένα κομμάτι που βασίστηκε στην αγαπημένη μας δίσκο. Εξού και ο τίτλος Disco Dancer. Αυτός θα είναι και ο μουσικός μας επίλογος. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα ήταν μαζί σας. Τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και που σας γεμίζουν. Καλή συνέχεια, ραδιοφωνικό ραντεβού την ερχόμενη

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Το καλοκαίρι έχει

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομηρικό έπος.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Για

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Το καλοκαίρι

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
9: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
11: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στίγμα.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

my only friend.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ